0: καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση, κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
1: ΛΑΜΣΗ, Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί, νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

6.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

0: Και από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 90.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στη Σαξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησης του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές, και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετς και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Χθες είχε γενέθλια η Gloria Gaynor. Της κάνανε λοιπόν μια τουρτίτσα και τα λοιπά. Και πέφτω τώρα πάνω σε ένα βίντεο από το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όπου ξαφνικά άγνωστη άρχισε να παίζει το I Will Survive σε ένα δρόμο. Ναι. Στο Παρίσι. Και άγνωστοι άρχισαν να χορεύουν στον δρόμο. Ωραίο.
1: Είναι σήμα κατά τα
0: φέρνει. Ναι, ναι.
1: Τώρα, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: Αχ, Λιβάδια Λασσόνας, με την υπέροχη δέντρο σκέπα στην πλατεία, τα ταβερνάκια και το σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Ολύμπιου, αλλά και την υπέροχη θέα του Ολύμπου.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένοι μας, γιατί εγώ δεν έχω πάει, κύριε Γιώργο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: Οι Ινδουιστές δεν ήθελαν γυναίκες στον πύργο του Άιφελ και οι Ορθόδοξοι δεν θέλουν γυναίκες στο ιερό του ναού. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Δεν έχουμε σοκαριστεί. Και παρακαλώ, μην μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, γιατί απλά δεν είναι. Έχουμε 2026, όχι μεσαίωνα. Όταν δεν μιλάμε για αυτά, αυτά θα γίνονται.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα κι εγώ.
1: Είναι ελάχιστες εκκλησίες ή δόγματα που έχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αποκαταστήσει το ρόλο της γυναίκας. Που οι Αγγλικανοί, ας πούμε, που βάλανε επίσκοπο γυναίκα, ας πούμε, και είχε γίνει τότε, θυμάστε, είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Και σωστό, και τα λοιπά. Αυτό,
1: λοιπόν, αυτό και αυτό λέει, η Αγγλικανική είναι που έχει κάνει τέτοια βήματα, ή εν πάση περιπτώσει κάποια λίγα δόγματα ανά τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Εγώ νομίζω έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρε. Κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και θα βρεθούν κάποιοι να πούνε που οι αρχαίοι κανόνες και οι ιεροί κανόνες και το ένα και το άλλο είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Φαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς. Στον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη γύρισε στη Ριζούπολη. Οριστικά.
0: Γυρίσατε.
1: Τέρμα. Χαλκούτσι τέλος.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να πούμε. Καλημέρα και στη φίλη μου στη Βασιλική. Κατερίνα Μπουγάτσα τρίγωνα έφαγε στη Θεσσαλονίκη, ρωτάει.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ναι, δεν πρόλαβα.
1: Έρχεται αυθόρμητα το γιατί.
0: Όχι, ναι, δεν πρόλαβα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα. Καλά, τα τρίγωνα, δεν είμαι φαν.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι. Η Μπουγάτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αλλά παιδιά, αλήθεια δεν πρόλαβα.
1: Η Φραντζέσκα λέει: Και εγώ που το έργο του Ταραντίνο το είχα δει, αλλά τη σκηνή τη Σάλμα με το Φίδι δεν τη θυμάμαι. Πες το Διονύση.
0: Ρέση και εγώ, ρέση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τι να σα πω.
0: Τι να σα πω.
1: Κορίτσια, δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά τέλο πάντων. Ναι, λοιπόν, δεν σα έχουμε πει ότι. Ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων ότι η Ρωσία ξαναξεκίνησε να πολεμάει. Έλεγε πριν η Κατερίνα ότι θέλει να πιει τον. Να πάρει τον Ντονμπά σε 6 μήνες. Ο Πούτιν αυτό υποστήριξε, εν πάση περιπτώσει, στους Αμερικανούς.
0: Μιλάει ο κόσμος.
1: Στους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν να μιλάνε για win-win καταστάσεις. Τι σημαίνει win-win όταν έχεις από τη μία έναν εισβολέα και κατακτητή ενός μέρους του εδάφους και από την άλλη έχεις έναν που αμήνεται? Ποια είναι η κατάσταση win-win? Μόνο στο μυαλό Αμερικανών, οι οποίοι ασχολούνται με τα κίνητα, μπορεί να έχει σχέση, γιατί διπλωμάτες δεν είναι. Με τα κίνητα ασχολούνται ή με τα κρυπτονομίσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω πάντως. Είναι ότι ξεκίνησαν πάλι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχουμε και συναγερμό και εκρήξεις σε γειτονιές του Κιέβου. Σε γειτονιές κατοικημένες του Κιέβου. Όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέτοια.
0: Ούτως ή άλλως
1: η Ρωσία δεν έχει σχέση με αυτά
0: καιρό.
1: Τα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Επειδή είναι κανόνες Τώρα, επειδή λέω κανόνες πολέμου και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτοί οι κανόνες έχουν παραβιαστεί από τη Ρωσία Πολάκης και ούτως ή άλλως για εγκλήματα πολέμου ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πούτιν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κηδεία του Μλάντιτς του Σερβοβόσνιου που έσφαξε στη Σρεμπρένιτσα μουσουλμάνους χθες, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σχεδόν. Τιμήθηκε με αρχηγού. Με τιμές κράτους. Ναι, αρχηγού.
0: Δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία.
1: Δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικά αγήματα, με πυροβολισμούς, όλα αυτά. Μπορεί να μην πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι και καλά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί τους έχουν βάλει και από τις Βρυξέλλες ένα ζόρι.
0: Για να γίνει δημοσία δαπάνη μια κηδεία.
1: Υπάρχει κυβερνητική απόφαση.
0: Βεβαίως, υπάρχει κυβερνητική απόφαση και αυτό. Πέρα από τις καταδίκες και όλα αυτά που είναι αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ευρωπαϊκή πορεία της συγκεκριμένης χώρας.
1: Προφανώς. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φωτιά στην Γκόνιτσα. Χθες λέγανε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι η φωτιά που σας έλεγε ο Διονύσης, ότι καίει 9 μέρες. Να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φωτιά στην Κόνιτσα. Χθες λέγανε ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Είναι η φωτιά που σας έλεγε ο Διονύσης.

0: κινήσει. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και όπως εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βουνό, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως τις πρώτες ισχυρές έντονες βροχοπτώσεις. Μπράβο. Και αυτό σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να συμβεί. Τώρα, να πάμε στα θετικά. Στα θετικά είναι ότι δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Τομίου.
1: Έφτασε κοντά όμως, έτσι, κάποια στιγμή, ναι.
0: Την Κυριακή η Κατερίνα, ναι, έφτασε κοντά, όχι όμως σε σημείο να απειλήσει τον οικισμό.
1: Ναι.
0: Τώρα, στο μεγάλο αρνητικό, όπως παρουσίασε χθες από τα δορυφορικά δεδομένα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα ανέρχεται η καμένη δασική έκταση. Και μιλάμε, Κατερίνα και Διονύση, για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί, να σας πληροφορήσω, μεγάλες δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων πυροσβεστικών βρίσκεται εκεί και επιχειρεί, περισσότερα από 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, περισσότερα από 60 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατη είναι η συμβολή και αξίζει ιδιαίτερη ζημία των εναέριων μέσων, όπου όλες αυτές τις μέρες αδιαλείπτως επιχειρούν μέσα από στοχευμένες
2: Παρακαλώ. Να σε ρωτήσω το εξής, με αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι ότι την αφήσανε και χάθηκε ή ξέρω εγώ τι, είναι από την πρώτη στιγμή αυτές οι δυνάμεις εκεί, ισχυρές δυνάμεις. Τι βλάστηση έχει αυτό το δάσος και διατηρείται αυτή, συντηρείται αυτή η πυρκαγιά?
0: Μιλάμε για ένα παρθένο οικοσύστημα το οποίο έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και οι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή εστίες που εντοπίζονται, γιατί σε καλό βαθμό έχουν σβηστεί αρκετές εστίες, εντοπίζονται σε χαράδρες, σε απόκρινα δύσβατα σημεία και με πυκνή βλάστηση, όπου εκεί όμως υπάρχει, Διονύση, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Έχει δηλαδή πράγμα και δίνει και καίει.
2: Ναι, γιατί είναι και το απόκριμο δεν επιτρέπει εκεί να γίνει και συντήρηση του δάσους ενδεχομένως, δηλαδή να καθαριστεί κτλ. Αλλά προφανώς θα έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη, αυτό που λέμε.
0: Ακριβώς. Και από κάτω ακριβώς υπάρχει πέτρα. Δηλαδή ρίχνει, γίνεται η ρήψη, πέφτει το νερό, όμως βρίσκει και πέτρα. Και είναι ακαθάριστο όπως ανέφερες. Και είναι ένα παρθένο οικοσύστημα. Και έχει μεγάλη καύσιμη ύλη και δίνει συνεχώς. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αναζωπυρώσεις δε. Επαναλαμβάνω, όπως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή εκεί, εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είναι αυτές που θα εξαλείψουν.
2: Μια βροχή ταιριάζει εδώ, το μια βροχή θα μας σώσει. Αυτό. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, όπως μας λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να δούμε αν θα βρέξει.
2: Καλημέρα.
1: Είναι πανέμορφα εκεί, λένε όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή, και εγώ δεν έχω πάει.
2: Ναι.
1: Αλλά λένε ότι είναι πανέμορφα.
2: Συμπτωματικά έχουμε συνοηθεί να βγάλουμε και μετεωρολόγο στη συνέχεια. Και το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσουμε, να το θυμηθείς και εσύ, είναι τι γίνεται και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για βροχές εκεί. Στέλνει ο κύριος Χρήστος μια άποψη, την οποία την ακούω με ενδιαφέρον και σεβασμό. Λέει: είναι σφαλμένη η σύγκριση πύργου Άιφελ με το ιερό των Ορθόδοξων Ναών. Ο πύργος του Άιφελ είναι δημόσιος χώρος. Η Εκκλησία αφορά όσους πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνοορθόδοξος δεν έχει κάποιο λόγο να εισέλθει στην Εκκλησία και δει στο Άγιο Βήμα. Και δεν αφορούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Όπως δεν ελέγχουμε τι γίνεται μέσα σε ένα τζαμί. Όμως στην Ακρόπολη, στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, είναι δημόσιος χώρος. Το ακούω αυτό.
1: Εντάξει,
2: το ακούω.
1: Και εγώ το ακούω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Τους κανόνες αυτούς, άνθρωποι τους έχουν βάλει. Τους έχουν θεσπίσει.
2: Και τώρα, οι πίστοι. Τώρα μπαίνει σε βαθιά νερά.
1: Ναι, και οι πίστοι. Βάλει, ναι. Οι άνθρωποι τους έχουν βάλει τους κανόνες. Ναι. Να μην μπαίνει στο ιερό. Δεν είπε ο Χριστός ποτέ, μην μπείτε στο ιερό του ναού.
2: Ναι.
1: Δεν το έχει πει αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες και αυτοί

0: Οι αποκλεισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν και πιστοί δύο ταχυτήτων.
1: Η κυρία Λιάνα λέει: ο χριστιανισμός απαγορεύει τις γυναίκες στο ιερό και ο πύργος του Άιφελ απασχολεί γυναίκες. Όποιος ενοχλείται, ας μην πάει ούτε στην εκκλησία ούτε στον πύργο. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν άφηναν τα κοριτσάκια που πήγαιναν στην εκκλησία να προσκυνήσουν τις εικόνες, γιατί όταν είχαν εμεινορήσει, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, πώς το λένε, βρώμικες. Μην τα ανοίγουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: πες κάτι και για τον Τζολάνι, τον Κρεοπόλη των Χριστιανών, αλλά ξέχασα αυτόν τον αγαπάμε.
0: Ποιος αγαπάει, ρε.
1: Τον αγαπάτε, τον κύριο Τζολάνι. Γιατί... Ωραία, μπράβο. Και δεν λέγεται Τζολάνι πλέον, γιατί θα μπερδευτούμε τα ονόματα. Μιλάτε για τον ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Σάρα, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, τον πρώην Ισλαμιστή που ξαφνικά δεν είναι Ισλαμιστής
0: και δεν είναι. Φόρμερλι νόνα Τζολάνι.
1: Πρώην Αλ Κάιντα, εν πάση περιπτώσει αυτό ο τύπο. Οποίον τον αγκαλιάζουν διάφοροι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι μέχρι πριν από λίγο, πολύ λίγο καιρό, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για κάποια νέα επίθεση που είχε κάνει στους χριστιανούς της Συρίας. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους Δρούζους στην Συρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος μας λέει: μοιάζει πολύ με τη φωτιά του δάσου της Δαδιάς.
0: Πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό. Ναι. Είχαμε εκρήξει στα ξημερώματα στην Ομόνια.
1: Ναι.
0: Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας με πανομοιότυπο τρόπο. Η μία υπόθεση αφορά μια εμπρηστική γρυφική ενέργεια σε βάρος ενός καταστήματος στην περιοχή της Ομόνιας, στην Αχαρνών, όταν στις 4:25 άγνωστος χρησιμοποιώντας τη σχάρα ενός φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το ίδιο σχεδόν σενάριο παίχτηκε και στις 4:55 εδώ στην πλατεία Αμερικής, μισή μνηστή πλατεία Αμερικής. Πάλι άγνωστος άντρας, πάλι με σχάρα, μεταλλική σχάρα φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και πέταξε τη χειροβομβίδα. Και εδώ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Κλιμάκια του τμήματος εξουδετερών εκρηκτών μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο. Επιβεβαίωσαν πως όντως πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδα. Δεν εντοπίστηκε άλλος αυτοσχέδιος εκρηκτός μηχανισμός. Και έδωσε τη σκυτάλη πλέον στη σήμανση αλλά και στην τοπική ασφάλεια προκειμένου να προχωρήσουν στη φωτογράφηση του χώρου όπως και στην λήψη καταθέσεων. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως έχει ενημερωθεί και το τμήμα δίωξε εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μπορεί να το πες και να μην το πιάσω εγώ, τι ενδιαφέροντος ήταν τα καταστήματα τα δύο?
2: Είναι, όπως αναφέρουμε, είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα καφέ.
1: Καφέ εστατόρι, μάλιστα. Okay.
2: Ήταν κλειστά. Αν θέλετε μια εκτίμηση, ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, υπό την έννοια ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα λέγαμε. Ειδικεύονται, ας πούμε, στο να φιλοξενούν ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Κατανοητό. Γι' αυτό και μπήκε και στο παιχνίδι εκβιασμών και τα λοιπά η αρμόδια διεύθυνση.
2: Δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, έχει κληθεί να εξετάσει τον χώρο και να λάβει καταθέσεις.
0: Θα δουν
2: ενδεχομένως βέβαια αυτό το σκληροπυρηνικό τμήμα έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πληροφορίες όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο των μαγαζιών και ενδεχομένως στον κόσμο της προστασίας εντός αγωγικών και ενδεχομένως να έχουμε και την παρέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: εγώ τα λέω, δεν αλλάζει ο κλασικός ο νεοέλληνας τραγιάς. Θέλει να τον ελέγχει μια μερίδα από άτιμα με ιδέες 2000 ετών. Ο κύριος Σταύρος, αγαπητή Κατερίνα, αυτοί είναι οι κανόνες της επίσημης εκκλησίας. Είδες που θα στον παγώ, θα αρχίσουμε για τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, σε όποιον δεν αρρώσουν,
1: μπορεί να μην επισκέπτεται την εκκλησία ή ακόμα και να δημιουργήσει αίρεση με νέους κανόνες.
0: Εγώ είπα ότι τους έχουν θεσπίσει οι άνθρωποι τους κανόνες. Αυτό.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Και καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς παρακαλώ. 15 βαθμούς στην Οριστιάδα, παιδιά, αρχίσαμε. Αρχίσαμε σιγά σιγά.
0: Γι' αυτό σήμερα μοιράζουμε ξύλα.
1: Όχι εμείς. Στο Λιβάδι.
0: Όχι εμείς.
1: Η υποψηφιότητα. Δηλώνεις. Ενδιαφέρον.
0: Ότι θέλω ξύλα.
1: Δεν τα πήρες ακόμα. Θέλω ξύλα. Ναι. Αυτό κάνουμε.
0: Σιγά σιγά, καθώς πέφτει τώρα η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα αρχίσει, θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανίνι.
1: Έρχεται η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα για το μπουφανίνι, παιδιά.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Όχι ακόμα, μην βιάζεστε.
0: Χτες ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς ούτε ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν, δεν ήταν άσχημα.
1: Ναι. Θα μιλήσουμε μετά με τον μετεωρολόγο να μας πει τι έπεται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είχαμε, ας πούμε, και μετά από μία περίοδο που χρειαζόταν συντονάκι το βράδυ, ας πούμε, ήρθαν τα σαραντάρια και τα σαραντατριάρια. Ήρθαν και αυτά.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε τώρα. Είναι το. Τελειώσαμε. Φθινοποριάζουμε, να ξέρουμε. Να βγάλουμε τις μακριές κάλτσες. Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος, όχι ακόμα, τον Οκτώβριο. Αλλά.
0: Όχι, δεν είναι ακόμα ώρα.
1: Να ξέρουμε, να τις βγάζουμε από την αφθαλήνη, να τις πλύνουμε. Κάτι, να κάνουμε
0: τις. Τι να τις βγάλουμε από την αφθαλήνη, να τις πλύνουμε. Πλημμένες είναι οι κάλτσες.
1: Που λέει ο λόγος μου,
0: τι λες τέτοια πράγματα, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι ήμασταν νοικοκύρε αυτοί.
1: Η θάλασσα πάντως είναι ζεστή. Το είπαμε, κυρία Μαρία, ότι έχει 28-29 στο Ιόνιο και έχει 25-26 στο Αιγαίο. Τα είπαμε στην αρχή, αλλά θα ξαναπούμε και μετά.
0: Βέβαια.
1: Το συζητάμε. Εμείς θα τα αφήνουμε.
0: Βάλε εσύ.
1: Τι να βάλει πάλι.
0: Ένα τραγούδι.
1: Πάλι Ρέμο ζητάς.
0: Όχι. Σαλ Νταβίντσι.
1: Τι είναι?
0: Per sempre sì.
1: Come again.

0: ξέρουν αυτό το τραγούδι. Πρώτη φορά το ακούω. Γιάννη, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι, το έχεις ξανακούσει?
1: Βεβαίως. Είναι από το φεστιβάλ του Σανρέμο 2026.
0: Το ποιο?
1: Φεστιβάλ Σανρέμο 2026.
0: Γίνεται ακόμα φεστιβάλ.
1: Ακόμα το κάνουμε το φεστιβάλ, βέβαια.
0: Έλα, Πανάγια.
1: Και το είχαμε στείλει και στη Eurovision.
0: Ποιο το είχαμε στείλει?
1: Το τραγούδι. Εμείς οι Ιταλοί.

0: εσύ.
1: Αυτό είχε στην Ιταλία στην Eurovision φέτος.
2: Ε, κομματάρα.
1: Γι' αυτό πάντως, ε.
2: Τι λες, ρε Διονύση.
1: Τι, πόσο τι καλά λέει. Δηλαδή, τι θες, 18. Όχι ρε, δεν τρίτη τέταρτη.
2: 25.
1: Άμα πήγε 25, τι, συγγνώμη, σιγά το τραγούδι. Εγώ στην Ιταλία έχω μείνει σε αυτόν τον... πώς τους λέγανε εκείνους εκεί πέρα που έχουν κάνει καριέρα και συνέχεια και κάνουν και το διασκευή το... του Πιλόσκι.
2: Εμείς οι Ιταλοί πάμε πολύ καλά γενικά. Η Μελώνη
1: αυτός
2: φάει
1: ρεκόρ. Αυτός με τα πολλά τα τατουάζ, πώς τον λέγανε.
2: Το Ραματσότη.
1: Όχι ρε, ναι. Ποιος Ραματσότη μόρ τώρα.
2: Το Ραματσότη είναι αγαπημένο.
1: Οι άλλοι που είχαν βγει πρώτοι.
2: Α, η Μάνεσκιν.
1: Η Μάνεσκιν, μπράβο, η Μάνεσκιν.
2: Πέμπτη βγήκαμε.
1: 25η μου έλεγες πριν.
2: Με αυτό, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πας βέβαια. Ο φίλος μας ο Γιώργος Ονταλικέρης από τη Μάνη. Λέει σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η γιάτρισσα στην κορυφογραμμή του Ταΐγετου, χωρίζει τα σύνορα Μεσσηνίας Λακωνίας.
2: Έλα ρε Ταΐγετε!
1: Χαρακτηρίζει το μικρός Παρθενώνας της Μάνης.
2: Ταΐγετο!
1: Συσσωρεύει χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα το γουγκλάρουμε. Εντάξει. Χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα. Αυτό. Εμάς μας αρέσει να έχετε αφορμές και ευκαιρίες για να περνάτε όμορφα. Τα άλλα όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις στα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο Ελ Αλαμέιν, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: ο Χρήστος μας λέει: Πέμπτη βγήκε αυτή η τραγουδάρα. Ενώ το βουλγάρικο που βγήκε πρώτο είναι χάλια. Κανένας δεν το ακούει.
1: Για
0: το τραγούδι που προηγήθηκε πριν, το ιταλικό αυτό.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι ίδια.
1: Όχι,
0: λίγο
1: δεν
0: πολύ.
1: Ναι,
0: όλα, όλα, ειδικά αυτά τα σαρεμικά και γιουροβιζινικά.
1: Όχι, ρε,
0: είναι
1: ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: ίδια.
1: Ήταν,
0: με εξαίρεση του Μάνσκιν. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τη Ρουσλάνα δεν την έχει ξεχωρίσει.
0: Δεν είναι από την Ιταλία η Ρουσλάνα.
1: Όχι, λέω γενικά τη Ρουσλάνα.
0: Την
1: Ρουσλάνα
0: την έχω ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Αυτή και τη Σαλμαχάκη. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Βέβαια,
0: να μας πει γιατί, να ξεκινήσουμε καταρχήν. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κόνιτσα. Γιατί εκεί περιμένουν για να σβήσει η φωτιά που καίει για ένα μέρα να βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
2: Πιο κοντά θα βρέξει, εκτιμώ, γιατί θα ενισχυθεί λίγο η αστάθεια την Τετάρτη,
0: ναι.
2: Και φαίνεται ότι να είναι από τα μέρη που θα επηρεάζει κάποιο.
1: Α, πιο νωρίς δηλαδή.
0: Πολύ καλά. Χαρμόσυνα νέα.
2: Θεωρώ ότι την Τετάρτη προς την Κόνιτσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ώστε να καταφέρει επιτέλους να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε και από ξηρή καταιγίδα, έτσι.
1: Αλήθεια.
2: Φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι όντως από ξηρή καταιγίδα προκλήθηκε εκεί. Και είναι και πολύ δύσβατο το μέρος και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: εξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ανέμους και όλα αυτά. Είναι πολύ δύσβατο το μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκεί θα έχουμε.
1: Καλό νέο, μας είπατε,
0: καλό
1: ναι,
0: νέο
1: ναι.
0: Από εκεί. Θα έχουμε και αλλού βροχές και ανέμους και τέτοια, γιατί χθες το βραδάκι, ας πούμε, ανέβασε.
2: Λοιπόν, χθες ήταν μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τη δυτική χώρα. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες έως και 9 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό που αλλάζει από σήμερα και αύριο δηλαδή, γίνεται πιο ζωηρό το μελιτένι στο Αιγαίο. Φτάνει και τα 7 μποφόρ και ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, θα είμαστε κοντά στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ακόμα και στο νομό Αττικής, από τους 37 που είμαστε στην Κυριακή, πέσαμε χθες 34 και σήμερα θα φτάσει έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επομένως, θα είναι μια αισθητή πτώση. Βέβαια, εντάξει, και πάλι θα παραμείνουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα, απλά αυτή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια.
0: Πείτε μας λίγο ποια είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Είναι 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πείτε το, πείτε το. Γιατί εγώ που ζητάω να πέσει κάτω από 30, με μαλώνουν.
1: Όχι, κανείς δεν σε μαλώνει.
0: Δεν λέω για σένα, ρε παιδί μου, άλλοι με μαλώνουν. Δεν λέω για σένα. Το παίρνει προσωπικά, ας πούμε.
2: Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό σήμερα δείχνουμε και την απαιτούμενη προσοχή, γιατί είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, στο
1: Πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί στην Αγερμό ακριβώς, λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Εντάξει, και οι θερμοκρασίες πάλι παραμένουν πάνω από τα κανονικά.
0: Όταν λέτε ότι θα έχει εφτάρια, θα είναι στην καρδιά του Αιγαίου ή θα έχει στις Κυκλάδες του.
2: Και νοτιότερα θα αγγίζουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά προσύνομα θα φτάνουμε τα 6 μποφόρ.
0: Στην Άξο, ας πούμε, το ξέρω γιατί ρωτάω, γιατί έχω κάτι φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βόλτα με ιστιοπλοϊκό αύριο.
2: Σήμερα με ρώτησαν όλοι δύο άνθρωποι για την Άξο. Γιατί...
0: Είδατε, να.
1: Η Άξο έχει πέρασει.
0: 6 με 7 θα έχει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
2: Φαίνεται ότι θα αγγίζει κατά τόπους, ειδικά τις θερμές ώρες ημέρας, εκεί που το μελιτένι εξάλλου βρίσκεται, έχει την πιο υψηλή δυναμική του.
0: Εφτάρια ιστιοπλοεία δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ενισχύεται λίγο η αστάθεια. Περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Κεντροδυτική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και από την Πέμπτη, επειδή θα αρχίσει λίγο να εξασθενεί αυτό το μελιτένι, δεν θα έχουμε πια 7 μποφόρ, θα έχουμε 5 με 6, θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία. Εν κατακλείδη, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αυτό που φαίνεται να αλλάζει και γίνεται έτσι λίγο πιο θετική η κατάσταση είναι ότι περίπου Κυριακή Δευτέρα εμφανίζονται και τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια μετάβασης προς ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, με περισσότερες βροχές, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αναμένουμε να δούμε αναλυτικά αυτή την εξέλιξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, μέχρι τότε, μέχρι την Κυριακή, που από τότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, μέχρι την Κυριακή, εδώ στην Αττική, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένουμε καμιά βροχή, έτσι, έστω λίγο.
2: Η Κυριακή, συγγνώμη, η Αττική, είναι λίγο μια μέρα που φαίνεται να είναι το μετέχνιο της αλλαγής. Επομένως, προς το παρόν την Κυριακή φαίνονται βροχές μόνο στη δυτική χώρα και όχι στην Αττική. Αλλά είναι λίγο η μέρα μετέχνιο που θα δούμε αν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Αυτό θα φέρει τις βροχές και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν φαίνεται εκτός φαινομένων την Κυριακή. Αλλά είναι Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των έντονων και πολύ γρήγορων αλλαγών.
0: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω εν τω μεταξύ. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε 2-3 μέρες.
1: Την Πέμπτη είχε ρίξει.
0: Η μία από αυτές είχε ρίξει πολύ νερό.
1: Και την Παρασκευή είχε καύσωνα.
0: Είναι και.
2: Στη Θεσσαλονίκη. εκεί μέσα σε δύο μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν μήνα.
1: Oh.
2: Εκείνες οι μέρες είχαμε βίαιες καταιγίδες. Η Ραγδαία ξεπέρασε μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε δύο ώρες, περίπου 2 με 3 ώρες, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής. Ήταν οι καταιγίδες. Είχαν τροφοδοτούμενες καταιγίδες. Ήταν από θερμαϊκό. Επομένως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, ναι, την Κυριακή είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Επομένως ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι μετρολόγος μας, Γιώργα Παπαυγούλη. Τώρα, άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Πολύ φίλοι μας. Ναι. Άμα δείτε τις επόμενες μέρες, σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε, να γίνετε viral ένα βίντεο με έναν τύπο που χορεύει στη βροχή, ο Διονύσης θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβετε.
0: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν κάνω. Δεν ενοχλώ κανέναν.
1: Ενημερώνω εγώ. Ενοχλώ κανέναν. Είναι ωραίο να χορεύεις.
0: Ο Σταύρος μας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ιλβόλο. Βόλο.
1: Ιλβόλο.
0: Βόλιο.
1: Όχι, όχι, Ιλβόλο.
0: Γκράντε Αμόρε.
1: Ναι, Ιλβόλο. Το Γκράντε Αμόρε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ιλβόλο είναι τα παιδιά αυτά τα πολύ ωραία. Πολύ τρεις τενόροι. Πώς είναι τέτοιοι νέοι τενόροι. Πολύ ωραίοι.
0: Α, τενούργοι.
1: Καινούργοι. Είναι αρκετά
0: χρόνια. Δηλαδή, εγώ ξέρω τρεις τενόρους, ξέρω τους παλιούς.
1: Όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί και όμορφοι και ταλαντούχοι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις, ακούω πάρα πολύ ιταλική μουσική.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Θα σου βάλω εγώ του Ιλβόλο να δει τι ωραίοι που είναι.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια. Θα σας αρέσουν, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Μια χαρά παλικάρια είναι.
0: Τόσο, μπάς, ναι. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάνω μια εισαγωγή.
0: Όπα.
1: 1859. Ο Γουστάβος Κλάους, εκπρόσωπος της εταιρείας Fels και Sia. Έτσι, mm-hmm. Προχώρησε στην αγορά έκτασης της τάξης των 82 στρεμάτων στο Ριγανόκαμπο. Στην Πάτρα. Στην Αχαΐα. Mm-hmm. Από έναν μεγαλοκτηματία, τέλος πάντων. Ιδρύει μια εταιρεία το 1861. Είναι η περίοδος που διώχνουμε εμείς τον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Ιστορικά γεγονότα, έτσι, ναι, ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, το κτίσμα όλο αυτό μοιάζει με κάστρο που έχει φτιάξει, γιατί επειδή είχε πολλή ένταση τότε αυτό... προσπαθούσαν να διαφυλάξουν κιόλας και τις περιουσίες τους. Το 1872 οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Fels και Sia, ο Θόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουστάβος Κλάους, αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία Αχάια, ανώνυμη εταιρεία Ινοπίας. Είναι Αχάια Κλάους.
0: Αχάια Κλάους, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία Μαυροδάφνη.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη. Πες το. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη.
0: Πού, παιδί μου.
1: Πίναμε μετά, όταν άρχισαμε να μεγαλώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Α, όταν μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε.
1: Δεν πίναμε μωρά Μαυροδάφνη.
0: Δεν μας δίνανε οι δικοί μας. Μην νομίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε,
0: δεν μας δίνανε Μαυροδάφνη μικρά για να ησυχάσουμε ή ξέρω
1: όνομα
0: εγώ τι.
1: Του Θεού.
0: Όχι. Αφού μεγαλώσαμε, αφού ενηλικιωθήκαμε, αρχίσαμε να πίνουμε λίγο Μαυροδάφνη και μας άρεσε. Και μετά αρχίσαμε να πίνουμε λίγο περισσότερο Μαυροδάφνη γιατί επίσης μας άρεσε.
1: Καλά, εσύ το πάρτε κανένα.
0: Καλά, εγώ το παράκανα λίγο ένα διάστημα, αλλά πας περιπτώσεις μας άρεσε πολύ.
1: Θυμάμαι πάντως.
0: Τη Μαυροδάφνη, ναι. Την οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα συστατικά που βάζονται και στη μετάληψη. Χωρίς να βάζω και το χέρι στη φωτιά.
1: Νάμα βάζουνε.
0: Τι βάζουνε?
1: Νάμα.
0: Τι είναι το νάμα?
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω ότι βάζουν και τέτοιο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία. Είναι σαν αγίασμα η Μαυροδάφνη. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάποιος μας είχε πει να κάνω μια συνταγή, εν πάση περιπτώσει.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ η Μαυροδάφνη.
0: Πολύ.
1: Όταν ήμασταν.
0: Κάηκε όμως.
1: Οι τσιρικάδες, περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Κάηκε η Μαυροδάφνη.
1: Δεν κάηκε η Μαυροδάφνη, ρε Διονύση.
0: Αυτό να ξέρω. Μόλις περνάει ο φίλος μας ο. Δεν στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει όνομα. Περνάει τώρα έξω από την Αχάια Κλάους.
1: Ορίστε και έβγαλε φωτογραφία.
0: Κατάλαβε και μα έστειλε. Λέει, τοπ, μα το ακούω τώρα.
1: Τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική νοπή αυτή. Γι' αυτό λέμε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάηκε όλο το πέτρινο. Έχει πάει.
0: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Παλιά είχα πάει.
1: Έχει πει εγώ παλιά, ρε Σιντονίση.
0: Δεν θυμάμαι ούτε πέτρινα ούτε τίποτα. Θυμάμαι τα μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα.
0: Μπουκάλια,
1: ήταν πολύ όμορφα. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό το πράσινο το χρώμα.
1: Έχουν πάει και βασιλείς και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Κασίλιο, εγώ είχα πάει. Και εσύ είχες πάει. Πήγαν και βασιλείς.
1: Θέλω να πω ότι είναι.
0: Όπου ακούσεις βασιλιά, εσύ αμέσως.
1: Όχι, την εξακουστεί, ρε παιδί μου.
0: Α, γι' αυτό εκεί ήθελε να το πα. Νομίζω ότι ήθελε να πει για τη βασιλιά.
1: Θα με πει και βασιλική, α πούμε, στο τέλος.
0: Ναι. Χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, η φωτιά αυτή έκαψε όλο το, το χώρο του εργοστασίου της Συνοπίας, κυρίως τον αποθηκευτικό, και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Και προσπαθούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο τον Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, για να μας πει τι τα νεότερα.
0: Γενικώς έχει προκαλέσει θλίψη το γεγονός.
1: Πολύ θλίψη.
0: Δεν είναι τώρα ένα εργοστάσιο και τα λοιπά. Είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι. Είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτή η Αχαΐα Κλάους. Και με αυτή την έννοια έχει τη σημασία της. Είναι τρόπον την Άννα, η Κατερίνα σας λέει, ας πούμε, είχε πάει εκδρομή.
1: Είχα πάει με τη γιαγιά μου.
0: Καταλαβαίνετε. Είναι το πόσιμο, πώς το λένε.
1: Πας στην
0: Πάτρα, περνάς μια βόλτα, παίρνεις και ένα μπουκαλάκι και τα λοιπά.
1: Μετά
0: το κάνεις ζάφτη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος μας λέει ότι και στοιχείο σήμερα πανηγυρίζουν. Η Παναγιά η Σικελιά. Τι δουλειά έχει στοιχείο η Παναγιά η Σικελιά? Στο Μαστιχοχώρι. Έξω διδήμα. Και το μοναστήρι της Παναγιάς της Ελλάτας. Άλλο αυτό. Και αυτό στα μαστιχοχώρια. Όπου προσφέρονται ροβιθοπίλαφο, ντόπιο κόκκινο ημίγλυκο κρασί. Μ' αρέσει το ημίγλυκο κρασί. Ναι. Mm. Και διάφορα κυρίως γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες του χωριού. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Χίου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε όπως κάθε χρόνο για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να τιμήσουμε το χωριό της πεθεράς μου. Χρόνια πολλά. Να την τιμήσετε την γυναίκα. Λοιπόν, 21 βαθμούς τώρα έχει στη γειτονιά. Στη Χίου δηλαδή. 21 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν έχει τελειώσει, μέχρι να πάμε στον Νίκο τον Γιαπρακά, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που θα ανεβοκατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι.
0: Πες το μου αυτό.
1: Μόνο Μητσοτάκης.
0: Όχι, και είπαμε και θα πάει την όταν θα τραγουδάει ο Ρέμος, θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης, ναι, βέβαια. Θα ξαναπάει ο Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Για να δώσει την ένταξη τύπου.
0: Αφού πήγε. Πήγαινε
1: για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία. Τι άλλο θέλει να δηλαδή.
1: Θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, οκ. Γιατί δεν μπορεί να δώσει εδώ?
1: Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, οκ.
1: Έτσι δεν κάνουνε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα πάνε τέλος πάντων όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και θα ανακοινώσει, λέει, και δύο αυτές τις μέρες ο Ανδρουλάκης δύο καινούργια πρόσωπα που. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι από το ΣΥΡΙΖΑ? Με μεταγραφές.
1: Να ενταχθούν.
0: Μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνε στο.
1: Πρώην βουλευτές.
0: Και πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να πω ονόματα.
0: Να πεις, γιατί να μην πεις.
1: Αν
0: έχεις πληροφορίες. Ναι,
1: το διαβάζεις. Ναι. Στα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Και την πρώην υφυπουργό Ολυμπία Τελιγιορίδου.
0: Η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ επί χρόνια. Ναι, η οποία ήταν και υποψήφια, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν και βουλευτής επί Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Γιώργο Παπανδρέου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τώρα επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Είδε το φως το αληθινό. Καλωσόρισε
1: στο σπίτι σου.
0: Αυτό. Καλωσόρισε σπίτι σου και όλα αυτά τα κλασικά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Αλλά ως ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ την είχε αναδείξει και το είχε έλεγε διάφορα άσχημα πραγματάκια.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Κουβεντούλες άσχημες.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Όπως και η κυρία Κασιμάτη, όπως και διάφοροι άλλοι. Π.χ. η κυρία. Πώς τη λένε, η κυρία.
1: Τζάκρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πού το κατάλαβα.
0: Η κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Και κάποιοι ΠΑΣΟΚοι τσατίζονται που επιστρέφουν αυτοί που τους λέγανε διάφορα. Όταν κατά την άποψή τους και κατά την άποψη πολλών σώζανε την Ελλάδα, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτά.
1: Την κυρία Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι, τα παραβλέπουμε, τα παραβλέπουν αυτοί. Εγώ δεν παραβλέπω τίποτα.
1: Έχω μπερδευτεί την Τζάκρη, την έχουν πάρει.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι να ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι το πετράδι στο στέμα. Η κυρία Τζάκρη. Γιατί γελάς, ρε. Αυτή τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
1: Ποιο τα λέει αυτά?
0: Θα είναι διάφοροι εκεί πέρα παρατρεχάμε. Το πετράδι στο στέμα θα είναι η κυρία Τζάκρη. Σου λέει. Μην κάνει έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν τράσει.
1: Όχι, κάτι άλλο διάβαζα. Κάτι άλλο διάβαζα. Δεν γέλασα γιατί. Όχι, δεν γέλασα γιατί η κυρία Τζάκρη. Κάτι άλλο διάβαζα. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σόκιν.
0: Όχι, είναι σόκιν.
1: Ναι, είναι σόκιν. Λοιπόν.
0: Σήμερα θα έχουμε και απάντηση και από το. Από την περιφέρεια ή από το Δήμο, από την εταιρεία παραγωγής για τη συναυλία αυτή του Ρέμου που έλεγες νωρίτερα, που λέγαμε χθες δηλαδή.
1: Τι απάντηση, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Γιαπρακά.
0: Γιατί εμάς μας έχει στεναχωρέσει πολύ η φωτιά στην Αχαΐα Κλάους. Γιατί αγαπάμε Αχαΐα Κλάους και.
1: Πήρμε μαυροδάφνη τα μικρά τα μας.
0: Ναι. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Καλημέρα, και εμείς αγαπάμε Αχάια Κλάους, αγαπάμε Μαυροδάφνη. Είναι ένα προϊόν της Πάτρας, το οποίο είναι άρρηκτα συμφασμένο και με το πατρινό καρναβάλι.
1: Και δεμέστιχα δεν έβγαζε. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα.
3: Πολύ σωστά. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα ένα εκπληκτικό κρασί. Αλλά η Μαυροδάφνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι ασύγνωστη και λόγω του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Ένα γλυκό κρασί το οποίο καταναλώνεται έτσι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η φωτιά αυτή η οποία έκαψε ένα τμήμα του Ινοκάστρου της Αχάια Κλάους πραγματικά έχει σοκάρει όλη την Αχαία.
0: Αυτό έλεγα πριν, Νίκο, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι, επειδή είναι το πόσιμο και είναι αγαπητή, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής, ρε παιδί μου. Έχει στεναχωρηθεί όλη η κοινωνία εκεί για αυτό το, τη φωτιά.
3: Ακριβώς, γιατί είναι ένα το πόσιμο, όπως είπες και εσύ, από το 1880, αν θυμάμαι καλά, ναι, ναι, ναι. Ο Γουστάβο Κλάους δημιούργησε το Ινοκάστρο αυτό, την Αχάια Κλάους. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στην Κάβα Δανιηλίδα και στον πύργο που βρίσκεται εκεί. Κάηκε δυστυχώς ένα ιστορικό ρολόι το οποίο υπήρχε στην πρόθεση του πύργου, το οποίο χρονολογείται από την εποχή που είχε φτιαχτεί το κάστρο από τον Κλάους. Ωστόσο, το ιστορικό αρχείο της συνοπίας έχει διασωθεί, όπως επίσης και το αυτοκρατορικό κελάρι. Και το τονίζουμε αυτό γιατί αρχικά οι περισσότεροι θέθεσαν ότι δέχονται ζημιές στο αυτοκρατορικό κελάρι. Είναι ένα κελάρι στο οποίο υπάρχουν κάποια τεράστια βαρέλια με κρασί και μαυροδάφνη. Υπάρχει μαυροδάφνη από την πρώτη παραγωγή που είχε η Αχάια Κλάους.
0: Το 1870.
1: Τούρμπο θα είναι αυτή, ναι, ναι.
3: Τα οποία είναι αφιερωμένα σε βασιλείς, σε αυτοκράτορες.
1: Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω.
3: Κτλ.
1: Βέβαια.
3: Ευτυχώς όλο αυτό σώθηκε. Βέβαια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές το τμήμα αυτό το οποίο κάηκε. Όμως όλοι αυτό το οποίο λένε εδώ στην Πάτρα είναι ότι θα βοηθήσουν ενωμένοι μια γροθιά.
1: Και το επιμελητήριο νομίζω έβγαλε Αχαΐας και το επιμελητήριο Αχαΐας ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές και αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό δείχνει και πόσο είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, ρε παιδί, με την τοπική συγκεκριμένη βιομηχανία.
3: Ακόμα και αυτοί οι επιχειρηματίες της εστίασης, η οποία η εστίαση όπως καταλαβαίνετε καταναλώνει κρασιά κτλ., έχουν δηλώσει και μέσα των social media ότι θα στηρίξουν την Αχάια Κλάους ακόμα πιο δυνατά, να παίρνουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να μπορέσει η Αχάια Κλάους να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να συνεχίσει την μακραίωνη ιστορία την οποία έχει.
1: Την αγάπη μας όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε όλη την Αχαΐα, θα αποκατασταθεί, εντάξει. Βάζουν πλάτη όλοι.
3: Να σας πω μόνο ότι το Σάββατο, λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η φωτιά, ήταν να γίνει μια εκδήλωση στην Αχάια Κλάους που λέγεται Ανοιχτός Τρίγος. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπου όποιος θέλει, και κυρίως παιδιά, οικογένειες, πηγαίνουν στην Αχάια Κλάους και συμμετέχουν στον τρίγο. Μαζεύουν στα σύνια και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
0: Και τα πατάνε, βάζουν γαλότσες και μπαίνουν μέσα και πατάνε κιόλας. Ναι.
3: Αυτή η εκδήλωση λοιπόν αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς, όπως είναι φυσικό. Θα επαναληφθεί από ό,τι μαθαίνουμε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Μια παρένθεση, ήταν μια κακή παρένθεση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατεβαίνω με ιδέα. Πείτε του Ρέμου να έρθει να τραγουδήσει εκεί, να βάλετε 5 ευρώ εισιτήριο μόνο και όλα τα έσοδα για τα. Που είναι. Έχει πέρασει τώρα ο Ρέμος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλά. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Εντάξει.
1: Άμα
0: θέλεις, πρόθεσε την πρόταση της Κατερίνας. Πέσεις, ρε, τι λέει αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και τι να σου πω, κάτι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και να μαζευτούν διάφοροι καλλιτέχνες να πάνε να σώσουν την Αχάια Κλάους.
0: Μας λέει ο Κώστας, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην Τρίτη Γυμνασίου.
1: Ναι, μας πηγαίνανε.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πηγαίνουμε σχολική εκδρομή. Σε εινοποιία. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει, ας πούμε, στην Καβάλα και είχα πάει εκεί που βγάζαν τους κουραμπιέδες Καρβάλης. Και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, άλλο οι κουραμπιέδες.
0: Προφανώς άλλο. Δεν είναι το ίδιο εθιστικό με τη Μαυροδάφνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Αυτό γιατί το λέμε εκπαιδευτικές εκδρομές,
1: δεν ξέρω,
0: και
1: ξεκολουθούμε
0: και πηγαίνουμε και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα τα εργοστάσια, ας πούμε, τον τρόπο διοίκησης, γιατί ποτέ θυμάσταν και πώς το λένε, σχολή που ήταν marketing και management και διάφορα τέτοια.
1: Σε κάτι
0: τους
1: τέτοια...
0: κουραμπιέδες θυμάμαι, τη Μαυροδάφνη θυμάμαι και...
1: Σε κάτι τέτοια μας πηγαίνανε. Για να δείτε, λέει, πώς βγαίνει το κρασί.
0: Δεν πρόσεχες, μου λέει Παναγιώτης. Ναι, δεν πρόσεχα στην παράδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Μαρτυριάρη, Παναγιώτη. Ο κύριος Χριστός το σοβαρεύει.
1: Οπα.
0: Το σοβαρεύει.
1: Τι?
0: Γιατί δεν λες για τον Μπουμπούκο όταν
1: ποιο
0: ήταν
1: μπουμπούκο?
0: Στο Λάος.
1: Ποιο Μπουμπούκο?
0: Το κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι να πει?
0: Γιατί συζητούσαμε για τον Πασόκ. Τι γιατί? Γι' αυτό. Επειδή λέγαμε για τις μεταγραφές.
1: Που το
0: πήρε. Έφυγε από τον Καρατζαφέρη και πήγε στο.
1: Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήρε ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ποιος τον πήρε?
1: Ο Σαμαράς.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν που επέμενε να μπει ο κύριος Καρατζαφέρη στην κυβέρνηση?
1: Ναι.
0: Ναι. Το έχει πει ο κύριος Παπαντρέου στα απομνημονεύματά του.
1: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Τα έχει πει. Ότι εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπει, ας πούμε, αλλά μου τον έφερε ο κύριος Σαμαράς αμανάτη. Γιατί το.
1: Πα και θυμάσαι τώρα. Και ο Καρατζαφέρη τα είπε.
0: Θυμάμαι εγώ. Παρακολουθεί Καρατζαφέρη?
1: Φυσικά δεν χάνω.
0: Βγαίνει ο κύριος Καρατζαφέρης και κάνει δηλώσεις.
1: Βγαίνει, βγαίνει αυτές τις μέρες.
0: Ποιον,
1: βέβαια.
0: Σε ποιον?
1: Σε τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Γιατί?
1: Για να πει τι έγινε. Ποιος του είχε ζητήσει τι?
0: Α, τα απομνημονεύματα.
1: Ποιος του είχε ζητήσει τι?
0: Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
1: Αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, κίνηση.
0: Καλημέρα στην ποθητή. Στην κυρία ποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα. Μην άσε με από την κίνηση.
0: Να μην πω καλημέρα.
1: Να περιμένεις.
0: Που στέλνει μήνυμα.
1: Να περιμένεις.
0: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλος και μετά χαιρετίζουμε.
1: Τέλος είναι τώρα.
0: Ναι. Απέστη λοιπόν, να φύγουμε.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει λίγο πριν τα κτέλ στο ρεύμα καθόδου ένα τροχαίο. Επίσης έχει γίνει και λίγο πιο κάτω και μετά τα κτέλ άλλο ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η κάθοδος στον Κηφισό. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση από το ύψος των κτέλ, γιατί το άλλο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Ρέντι περίπου στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει λοιπόν από τα κτέλ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων λίγο μετά την Αγία Παρασκευή από μέχρι και το ύψος του Πενταγώνου. Η παραλιακή είναι καλή, μόνο εκεί στο ύψος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Μητού είναι καλή, να ξέρετε. Η Βουλιαγμένης επίσης είναι αρκετά καλή. Γενικότερα. Τι είναι εδώ?
0: Κάτι κόκκινο.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να δω. Στην Γρηγορή Λαμπράκη επίσης έχει πολλά προβλήματα και βεβαίως.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η τέτοια.
0: Πήγαινα στη σχολή.
1: Στο Παλατάκι έχει πολλή κίνηση προς τα έξω. Αυξημένη. Να σου πω για Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Κώστας λέει από τότε που πήγε τρίτη γυμνασίου ξεκίνησε το ποτό και το έκοψε το αλκοόλ πριν από 2 μήνες και είναι 50 ετών.
1: Το κόψες μαχαίρι.
0: Αδιάκοπτα. Δηλαδή πήγε τρίτη γυμνασίου 14 ετών και ξεκίνησε από τότε το ποτό και το σταμάτησε τώρα στα 50. Άσε που είναι παιδί της μεταπολίτευση, έτσι.
1: Α, πω, θα σου πω. Κοίταξε να τι γίνεται.
0: Ναι, ο Κώστας.
1: Παλιά, όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιμετώπιζαν ως κάτι κακό το
0: ποιο?
1: Ποτό. Το ποτό. Δηλαδή ήταν σου να.
0: Τα
1: πρώτα παιδάκια, ξέρω εγώ.
0: Τι έχω χάσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, παιδάκια 4-5 χρόνων. Και έλεγε η γιαγιά, έλα μωρέ, βάλ του λίγο στη γλωσσίτσα να γλυκαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, Μαυροδάφνη. Τώρα. Τι λογικό είναι αυτό το πράγμα, δεν κάνει.
0: Ο Γιώργος λέει, πήγαμε αλκοολική εκδρομή. Πήγαμε καλά και γυρίσαμε πίσω γελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν κάνει αλκοόλ.
1: Και η κοινωνία.
0: Έλα,
1: δεν κάνει
0: αλκοόλ. Και,
1: θα τελειώνουμε πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ αυξημένη στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος. Είναι η κίνηση στη Τζιμισκή, ελαφρώς στην Εγνατία. Είναι καλή εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ Παρασκευή και Δευτέρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο.
0: Ο φίλος μας και ανταποκριτής, ο Κώστας ο Καζούλης,
1: ναι,
0: λέει ότι να συμπληρώσει το μήνυμα που έστειλε πριν ο ακροατής για την Παναγιά, την
1: γιάτρισσα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πατριαρχική θεία λειτουργία.
1: Οπα.
0: Προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάτης Αφρικής Θεόδωρου του Β'.
1: Είστε πολύ
0: τυχεροί. Ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μάνη.
1: Πολύ τυχεροί είμαστε.
0: Να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Έλα ρε Μάνη, πάμε.
0: Ναι. Έλα ρε Μαυροδάφνη, αυτό.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια απαραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Νέες αφήξεις καλώς λιμένες και γάβδο μέσα σε λίγες ώρες είχαμε στην Κρήτη. Ανάμεσα στους μετανάστες τουλάχιστον 14 παιδιά. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 4 διαφορετικά περιστατικά με συνολικά 158 μετανάστες να εντοπίζονται είτε να αποβιβάζονται στην Κρήτη είτε να βρίσκονται στη θάλασσα νότια της Γάβδου. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ περίπου 48 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 48 μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Πρόκειται για 16 άνδρες από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, 7 άτομα από τον Μπαγκλαντές με έναν ανήλικο και 25 άτομα από την Αίγυπτο, εκ των οποίων 7 είναι ανήλικοι. Συνολικά, στο συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκαν 11 ανήλικοι ηλικίας 17 έως 14 ετών, 14 έως 17 ετών, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ενήλικες. Λίγες ώρες αργότερα, οι εφήξεις συνεχίστηκαν στους καλούς λιμένες, αυτή τη φορά στη Μακράμο, όπου μια ακόμα ομάδα μεταναστών αποβιβάστηκε μόνη της από το σκάφος. Συνολικά 34 άτομα, όλοι από το Σουδάν, βγήκαν στην ακτή. Ανάμεσά τους βρίσκονται 29 άνδρες, 2 εκ των οποίων ανήλικοι, 4 γυναίκες, καθώς και ένα κοριτσάκι 8 μόλις ετών. Με τα δύο περιστατικά στους καλούς λιμένες, οι εφήξεις ανέρχονται ήδη σε 82 άτομα, μεταξύ των οποίων 14 ανήλικοι. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδοσική έκταση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσε με νέα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα που επιχείρησαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά οριοθετήθηκε χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στην περιοχή παρέμειναν όλο το βράδυ πυροσβεστικές δυνάμεις, έχοντας υποστενή επιτήρηση στο σημείο. Συναγερμό στις αρχές για έναν ουρλαούμενο, πιθανότητα αλλοδαπό. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο άνδρας, περίπου 65 ετών, είχε χάσει τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας σε Αιγαίες Μαρίνα στα Χανιά. Άμεσα έσπευσε ένα βαγοσώστης που τον ανέσυρε στην παραλία και μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν ειδοποιηθεί προσπάθησαν με κάρπα να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν και στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιατροδικαστική εξέταση θα καταδείξει τα αίτια θανάτου. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν και στους 4 νομούς της Κρήτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε μια περίοδο που το νησί βρίσκεται στο απόγειο της τουριστικής κίνησης, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να κάνουν τις διακοπές τους στη Μεγαλόνησο. Οι διακοπές ρεύματος συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης και τα Προάστρια μέχρι τους δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και Βιάννου. Επίσης, χωρίς ρεύμα έμεινε για λίγη ώρα το κέντρο της πόλης των Χανίων και χωριά της Ενδοχώρας, περιοχές του Ρεθύμνου καθώς και ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λόγω της διακοπής καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά εγκλωβισμών σε ασανσέρ στο νησί, με την πυροσβεστική να καλείται να επέμβει για τον αποκλωβισμό τους. Οι διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, με τα συνεργεία να βρίσκονται επιποδώς για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί στο νησί, καθώς ενεργοποιήθηκε η εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με μονάδες στους σταθμούς παραγωγής σε Αθερινόλακο, Λασιθίου, Λινοπεράματι Ηρακλείου και Ξυλοκαμάρα Χανίων να τίθανται σε λειτουργία. Από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία έως 2.200 κατοίκων, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το μέτρο με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 130 νέους οικισμούς με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλάσσονται από τη διαδικασία πληρωμής συγκεκριμένου φόρου. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων που θα σταματήσουν να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ. Αναλυτικά οι περιοχές στην Κρήτη Ανανομός, τα Χανιά, Τσικαλαριά, Αγία Μαρίνα, Βαρύπετρο, Πιθάρι, Ρέθυμνο, Ατσιπόπουλο, Πέραμα και στο Ηράκλειο, Κοκκίνη, Χάνη, Ζαρός, Γούρνες, Βασιλιές. Στο Λασίφι το σχίσμα. Σε επίπεδο επικοινωνότητας 4 παραμένουν όλοι οι νομοί της Κρήτης και για σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η κατηγορία κινδύνου είναι πολύ υψηλή. Όλες οι υπηρεσίες και τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση αναζήτηση στην παραλία Δισκό, στον Δήμο Γόρτινας, καθώς εντοπίστηκε χθες ο ανήλικος αλλοδαπός που αναζητούνταν στη θαλάσσια περιοχή ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από τις δυνάμεις του Δήμου Γόρτινας, καθώς εντοπίστηκε χθες ο ανήλικος αλλοδαπός που αναζητούνταν στη θαλάσσια περιοχή ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από

Τη Μεσαρά, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Ένας 40χρονος και η 37χρονη σύζυγός του δέχτηκαν επίθεση από 3 νεαρά άτομα, τα οποία φέρονται να τους χτύπησαν με κατσούνες και γροθιές. Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με προσωπική διαφορά, που σύμφωνα με τις πληροφορίες αφορά την ανήλικη κόρη του ζευγαριού και έναν από τους νεαρούς. Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες είναι ηλικίες 17, 17 και 25 ετών και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά νωρίς χθες το μεσημέρι. Η γυναίκα οδηγούσε δίκυκλο μηχανάκι και όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε, καθώς το όχημά της συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη άμεσα στο σημείο και την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων. Περιστατικό επίθεση με μαχαίρι εκτελήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις άνθρωποι, μεταξύ αυτών δύο παιδιά. Χαρακτηριστικά, ομάδα 5 ατόμων Παλαιστινιακής υπηκότητας, χρησιμοποιώντας μαχαίρι, επιτέθηκε σε 48χρονο επίσης Παλαιστινιακής υπηκότητας, ενώ εκείνος βρισκόταν με την οικογένειά του στο σπίτι του, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 2 τα ξημερώματα και ο 48χρονος, αφού ξυλοκοπήθηκε, δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι και τραυματίστηκε, ενώ στη συνέχεια τραυματίστηκαν ελαφρά και τα δύο του παιδιά, δύο αγόρια ηλικίες 19 και 14 ετών. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται από την αστυνομία. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Αργυρούπολης Μυριοκεφάλων από τις 6 το απόγευμα σήμερα έως και όλο το 24ωρο μέχρι και τις 8 κατά την θρησκευτική πανήγυρη της Παναγίας Μυριοκεφάλων. Εκπώνηση μελέτη σύνταξη ταυχών δημοπράτηση, διενέργεια διαγωνισμού και συνέχεια επίβλεψη έργου αποκατάστασης ασφαλτόστρωσης σε δρόμο στη Γάβδα θα αναλάβει ο Δήμος Χανίων. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής τη Δευτέρα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Γάβδου για το έργο αυτό, καθώς ο Δήμος δεν έχει τεχνική επάρκεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για αποκατάσταση τμήματος δρόμου από τη διασταύρωση του Κόρφου μέχρι το μετόχιο Σγουδιανών στη Γάβδα, μήκους περίπου 850 μέτρων, το οποίο είχε υποστεί ζημιά σε κακοκαιρία τον περασμένο χειμώνα. Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 250.000 ευρώ θα προέλθει από την περιφέρεια Κρήτης. Διήμερο κινητοποιήσεων για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης την 5η 10 και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του ντίζελ, ενώ τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν, όπως τονίζουν. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης περιγράφει τη μορφή των κινητοποιήσεων που περιλαμβάνει την 5η 10 του Σεπτέμβρη, συγκέντρωση των λεωφορείων στο Παγκρίτιο και πορεία μέχρι το αεροδρόμιο, ενώ θα επιδοθεί ψήφισμα στην περιφέρεια Κρήτης. Την Παρασκευή 11 του μήνα τα τουριστικά λεωφορεία θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η ημερίδα παρατηρητήριο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της περιφέρειας Κρήτης, παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτου έτους υλοποίησης, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά. Επίγουσα έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες απευθύνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες αίματος έχουν μειωθεί σημαντικά. Η αυξημένη ζήτηση της θερινής περιόδου σε συνδυασμό με την τουριστική κίνηση και τις καλοκαιρινές διακοπές έχουν δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις, με την υπηρεσία αιμοδοσίας του Παχνή να καλεί όσους μπορούν να προσέλθουν για αιμοδοσία. Η αιμοδοσία στο νοσοκομείο πραγματοποιείται στο υπόγειο του Παχνή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 4.30 το απόγευμα έως 8 το βράδυ. Παράλληλα, ο σταθμός αιμοδοσίας στην πλατεία Δασκαλογιάννη λειτουργεί κάθε Τρίτη από τις 5.30 έως 8.30. Ευρωπαϊκός διάλογος συνάντηση για το μέλλον της μικρής κλίμακας γεωργικών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιεί Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 11.30 έως τις 1 το μεσημέρι στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε υβριδική μορφή.

Γενικά έτσι θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Η άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα χυμαίνεται 22-32 και στα νότια τοπικά 34-35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την Δημόσια Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Έρθει Ηρακλείο από τους 97,5, τους 105,6 στα FM με τον Βαράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρθει Χανίων από τους 104, 100,6 στα FM από τα μεσαία σε όλο τον κόσμο από τους 1512 και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ από το www.rtnews.gr. Στις ρυθμίσεις των ήχων στον σταθμό των Χανίων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στην γραμματική υποστήριξη Γλυκερία Γρηγορίου και στην επιμέλεια παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου. Αν μπορούμε να δώσουμε την επικαιρότητα με πολύ μικρούς τίτλους στη Διεθνή Εθνική και την Παγκρίτια, θα σταθούμε στη Νέα Γερμανία που οραματίζεται η ακροδεξιά και το ΕΦΤΕ. Μαζικές απελάσεις, ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες και όχι μόνο. Την ίδια ώρα στη Βρετανία είχαμε προγκρόμα ακροδεξιών, μπλόκαναν λεωφορείο με 140 ετούντες άσυλο. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτός του γεγονότος ότι έντισε με τα χρώματα των ΗΠΑ τον Καναδά, το Μεξικό και τη Γροιλανδία, διακίνησε και ένα βίντεο που έγινε viral, στο οποίο ο ίδιος είναι ο Παντοκράτορας και υποτίθεται ότι είναι πνευσμένες συστολές από τον πόλεμο των άστρων, αλλά αυτό που βλέπουμε στο βιντεάκι και όποιος το παρακολουθήσει θα το αντιληφθεί, παραπέμπει δυστυχώς σε άλλους στρατούς, σε άλλον στρατό, σε ένα στρατό που επιχείρησε να ισοπεδώσει την ανθρωπότητα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα ελληνικά, η κόντρα γύρω από τις εκλογές είναι φυσιολογική. Η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί. Πρωταγωνιστές Μητσοτάκης Σαμαράς. Και το ερώτημα ποιον ευνοεί ο πόλεμος δεξιά πολυκατοικία. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να καταλάβει την εξειδίκευση των μέτρων για να δει ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη να παραθέσει το δικό του πρόγραμμα, ενώ θα ξαναπάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Κρήτη, αφήξη μεταναστών, αντιδράσεις για τη δομή στο Ηράκλειο. Το κομμάτι του ένφια είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πραγματικά θα ανακουφίσει τους ανθρώπους εκεί που δεν ισχύει πια. Σας δώσαμε το χάρτη στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις επιστημονικές γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες. Και τώρα με ένα τραγούδι θα καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Ας πάμε να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της πολιτικής πραγματικότητας. Για πρώτη φορά καλωσορίζουμε στην Earth Hanion εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, έναν πολύ γνωστό και οικείο και αγαπημένο πρόσωπο στην Κρήτη για τη νομική του δραστηριότητα, τον κύριο Μανώλη Πετρακάκη, που είναι περιφερειακός συντονιστής της Ελλάς στο νησί μας, στα πρώτα βήματα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα σε εσάς, ο ακροτές σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Ανταποδίδω την χαρά. Πάμε να δούμε τώρα όλο αυτό το πολιτικό τοπίο, το οποίο είναι περίπλοκο, δεν είναι απλό. Έχει πολλές συνιστώσεις και θα σταθούμε λίγο στην Ελλάς. Πώς ξεκινάει η Ελλάς όλη αυτή την πορεία της και πώς φιλοδοξεί να κερδίσει έδαφος στις επερχόμενες εκλογές.
1: Κύριε Πολύζου, όπως γνωρίζετε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα νέο κόμμα σχεδόν 3-4 μηνών. Ξεκίνησε από το μηδέν, συνειδητά, χωρίς να έχει ενεργεία βουλευτές στο παλμαρέ της. Όπως γνωρίζετε, χωρίς να έχει καμία κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχει καμία τραπεζική χρηματοδότηση. Μετά όμως την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα, πάρα πολλοί εθελοντές προσέτρεξαν να βοηθήσουν αυτό το εγχείρημα. Άρα υπάρχει ένας πλούτος, μεγάλος πλούτος εθελοντών. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί ένα σύγχρονο προοδευτικό κόμμα. Όπως γνωρίζετε από την ιδρυτική διακήρυξη, ένα κόμμα στο οποίο χωράνε ιδεολογίες από την σύγχρονη αριστερά μέχρι και την σοσιαλδημοκρατία. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως θα πούμε και αργότερα, να υπάρχει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα στη χώρα μας, εν ώψη και όλων αυτών των εξελίξεων που υπάρχουν με την άκρα δεξιά στην Ευρώπη και την άνοδό της. Επιστρέφω λοιπόν στα οργανωτικά της Ελλάς. Αυτό λοιπόν το σύγχρονο προοδευτικό κόμμα σιγά σιγά οργανώνεται και νομίζω ότι σε πολύ λίγο χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχει συγκροτηθεί, όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Συμβούλιο των 401 μελών. Συγκροτήθηκε και η Πολιτική Επιτροπή, που είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο 75 μελών που έχει καθοδηγητικό ρόλο. Ανακοινώθηκαν προημερών οι περιφερειακοί συντονιστές σε όλη τη χώρα. Ανακοινώθηκε το κεντρικό οργανωτικό με τομείς ευθύνης στην Αθήνα. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και τα τοπικά συντονιστικά, δηλαδή τα συντονιστικά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι, αναφορικά με την Κρήτη. Συντονιστικά με ανθρώπους οι οποίοι θα προσπαθήσουν και θα το πετύχουν, πιστεύω, να μεταφέρουν το μήνυμα της προοδευτικής συμπαράταξης σε όλο τον κόσμο, στις περιφερειές τους. Και προς το παρόν θα μπορούσα να καταθέσω ότι υπάρχει ένας έτσι ευχάριστος πονοκέφαλος, γιατί η εικόνα που έχω εγώ από την Κρήτη είναι ότι πάρα πολλοί θέλουν να βοηθήσουν σε κάθε επίπεδο, είτε συμμετέχοντας στα συντονιστικά, είτε συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα πολλοί από αυτούς δεν έχουν ασχοληθεί με κομματικούς μηχανισμούς, ήταν πολιτικοποιημένοι. Και το νέο αυτό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και τους αρέσει και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Για να κλείσω την απάντηση στο εισαγωγικό σας ερώτημα, θα ήθελα να αναδείξω μέσω της εκπομπής σας κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν μιλάμε για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα, προοδευτικό κόμμα, δεν είναι μόνο στα λόγια. Δεν έχει το νέο κόμμα αυτό στοιχεία από αναχρονιστικές αντιλήψεις και στοιχεία από την παλιά δομή, έτσι, οργάνωση των παλαιών κομμάτων του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μιλάμε για ένα υβριδικό κόμμα όπου πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ψηφιακή της πλατφόρμα, η διαδικτυακή πλατφόρμα δηλαδή της Ελλάς, όπου τα μέλη της συμμετέχουν, τα χιλιάδες μέλη που έχουν εγγραφεί στο myelas.gr συμμετέχουν, διαβουλεύονται, συνδιαμορφώνουν πολιτικές προτάσεις και ουσιαστικά αυτό το ψηφιακό εργαλείο δίνει δύναμη στους πολίτες, στους πολίτες που δεν θέλουμε να συμμετέχουν μία φορά τα 4 χρόνια στην πολιτική. Τους θέλουμε καθημερινά να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές, νιώθοντας ότι τους ακούμε, νιώθοντας ότι και αυτοί έχουν ρόλο και λόγο. Και πέραν αυτού, να ξέρετε ότι σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα θα ανοίξουν και άλλες πολλές δυνατότητες εν καιρό, έτσι ώστε τα μέλη, παραδείγματος χάρη των περιφερειακών ενωτήτων, να έχουν και την δυνατότητα να κάνουν και τοπικά δημοψηφίσματα για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά, καταλαβαίνετε, είναι πρωτόγνωρα εντός εισαγωγικών για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι πράγματα τα οποία εισάγει στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και νομίζω ότι βήμα-βήμα βλέπουμε ότι το κόμμα αυτό, το Αλέξη Τσίπρα, εισάγει μια νέα κουλτούρα στα πολιτικά πράγματα, εισάγει ένα νέο πολιτικό παράδειγμα, μακριά από λαϊκισμούς και τοξικότητες, αλλά με προτεραιότητα να επιστρέψει η πολιτική στο τραπέζι, έτσι ώστε κάποια στιγμή μια αλλαγή πολιτικής να επέλθει και η πολιτική αλλαγή στη χώρα μας.
0: Έχουμε δύο δεδομένα. Από τη μία, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χαρακτηρίζεται χαρισματικός πολιτικός από φίλους και εχθρούς, φίλους και αντιπάλους θα έλεγα. Έχουμε όμως και ένα παρελθόν που το επικαλείται συνέχεια και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, το παρελθόν της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκεί όπου ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας, όπου έδωσε χώρο για το 4ο μνημόνιο και για τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο βεβαίως δεν έχει καταργήσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου έφερε ένα ντόμινο πολύ δυσάρεστων καταστροφικών σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπειών στα εισοδήματα συνταξιούχων, μικρομεσαίων κτλ. Και φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την ομιλία του και στη ΔΕΘ, όπως όλων των πολιτικών αρχηγών, το υπερασπίζεται αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, διάβασα και το βιβλίο και τις 700 τόσες σελίδες, ενώ έχει αδειάσει αρκετούς συνεργάτες του που είχαν δουλέψει σκληρά στην περίοδο της κυβέρνησης, τον κύριο Κατρούγκαλο, που του κάνει ζημιά με αυτό τον νόμο, και το ξέρετε, είστε και νομικός εξαίρετος, τον αφήνει σε μια κατάσταση προστασίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, τελικά είναι αριστερό κόμμα, είναι προοδευτικό κόμμα, είναι κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό, γιατί όλα αυτά τα ακούει ο κύριος Τσίπρας?
1: Ξεκάθαρα πρόκειται περί ενός προοδευτικού κόμματος μέσα στο οποίο μπορεί να χωρέσει και η πολιτική οικολογία, όπως επίσης και η αριστερά. Άλλωστε, ο στόχος είναι η κυβερνός αριστερά. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή πραγματικά ένα πράγμα το οποίο κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία είναι η προπαγάνδα. Αυτό το γνωρίζουμε. Στην προπαγάνδα τα πάει πάρα πολύ καλά, όπως και στην παραγωγή σκανδάλων. Επομένως, καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι η πολιτική ιστορία της χώρας μας, κυρία Πολύζου, δεν ξεκινάει το 2015.
0: Ασφαλώς και όχι.
1: Δεν ξεκινάει το 2015. Όμως, στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης φαίνεται και δίνεται εντύπωση στον κόσμο ότι η πολιτική ιστορία της χώρας μας ξεκινάει τον Νοέμβριο του 2015. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αντικειμενικοί και να βλέπουμε τα πράγματα με έναν δίκαιο τρόπο, είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε με έναν δίκαιο τρόπο τα πράγματα, ασχέτως τις πολιτικές αναφορές μας, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του παρέλαβαν μια χώρα τσακισμένη στα βράχια. Ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του παρέλαβαν μια χώρα με άδεια ταμεία. Ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του παρέλαβαν μια χώρα με ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, ας έρθουμε λίγο στο ερώτημα, ποιοι οδήγησαν τη χώρα στα βράχια? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι αποδείχτηκαν δημοσιονομικά αναξιόπιστοι? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πτώχευσαν τη χώρα ή παρέδωσαν τέλος πάντων τη χώρα έτοιμη να πτωχεύσει στον Αλέξη Τσίπρα ή στην κυβέρνησή του, και οι οποίοι σήμερα κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής πολιτικής ή κάνουν μαθήματα κοινωνικής πολιτικής? Δηλαδή, ας δούμε λίγο ποιο ήταν το αίτιο το οποίο οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια, και ας θυμηθούμε ποιος ανέλαβε να αντιμετωπίσει αυτό το μοναδικό στα μεταπολιτευτικά χρόνια της χώρας μας πρόβλημα. Ήταν η πιο δύσκολη τετραετία στη μεταπολίτευση. Και ανέλαβε να διακυβερνήσει, με συγχωρείτε, ανέλαβε να διακυβερνήσει να κυβερνήσει τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του στα 4 πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν πρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε αυτά τα 4 χρόνια του δημοσιονομικού πολέμου που γινόταν στη χώρα μας με άλλες κυβερνήσεις όπου υπήρχαν ευρωπαϊκά προγράμματα, που δεν υπήρχε επιτροπή, που δεν υπήρχε δημοσιονομικός έλεγχος. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλη πολιτική και άλλες πολιτικές ενός φαύλου πολιτικού συστήματος οδήγησαν τη χώρα στα βράχια. Καμία ευθύνη δεν είχε για την κατάντια εκείνης εποχής της χώρας μας ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν υπονόησα κάτι τέτοιο, αλλά εγώ αναφέρθηκα σε κάτι άλλο. Τώρα στη δεύτερη ίσως εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γιατί στην προηγούμενη δεν το έκανε, θα δεσμευτεί ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου? Η Νέα Δημοκρατία είχε πει θα το καταργήσει, έκανε μικρές παρεμβάσεις, δεν τον έχει καταργήσει. Και ξέρουμε ότι είναι και ένας νόμος που σε πολύ μεγάλο βαθμό συντάχθηκε από την Τρόικα. Θα αλλάξει πορεία, δηλαδή ακούσαμε ενδιαφέρον αυτό το μοντέλο του πατριωτικού φόρου, αλλά ούτε αρκεί αυτό και πιθανόν σε αυτό να βρουν παράθυρο και πόρτες, παραθυράκια ξέρετε, το 61%. Αυτό δεν απαντά ούτε στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, ούτε στο πρόβλημα του κόστου ζωής, ούτε στο πρόβλημα των μεγάλων ανισοτήτων, κοινωνικών, οικονομικών ανισοτήτων που αυξάνονται στη χώρα μας. Δηλαδή πληθαίνουν οι φτωχοί άνθρωποι, χάνουν τη μεσαία τάξη και δημιουργούνται δύο ταχύτητες.
1: Όχι μόνο αυξάνονται, κύριε Πολύζου, αλλά επειδή ζούμε και στην εποχή της ενημέρωσης και πληροφόρησης από παντού, όπως επίσης και στην εποχή της επικοινωνίας, αυτό το οποίο επιχειρείται από την κυβέρνηση να περάσει τον κόσμο είναι ότι αυτό αποτελεί και κανονικότητα. Ότι αποτελεί κανονικότητα η κοινωνική ανισότητα. Ότι αποτελεί κανονικότητα η οικονομική ανισότητα. Ότι αποτελεί κανονικότητα η καρτελοποίηση της οικονομίας της χώρας μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν δοθούν κάποια ψίχουλα από τον κύριο Μητσοτάκη, αυτά τα ψίχουλα εξαϊλώνονται από τον πληθωρισμό. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το ποσοστό της ακρίβειας, όταν υπάρχει αυτός ο πληθωρισμός, όταν δεν ελέγχονται τα καρτέλ, γιατί καταλαβαίνετε ο ρόλος του κράτους είναι να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει ότι τηρούνται οι κανόνες στην οικονομία. Δεν είναι ο ρόλος του κράτους να κάνει τον τροχονόμο στα κέρδη και στα υπερκέρδη 10-20 μεγάλων εταιριών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια εξίσωση η βελτίωση, η οικονομική βελτίωση της κατάστασης των Ελλήνων, η οποία δεν αφορά όμως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, και αυτό το απέδειξε ακόμα και με κάποια μέτρα που ανακοίνωσε για τους νέους γονείς. Για τους νέους γονείς που είπε ότι θα συνεισφέρει οικονομικά στους νέους γονείς που μπορούν στο τέλος του μήνα να καταθέτουν στον κουμπαρά των παιδιών τους κάποια χρήματα. Τώρα, για τους νέους γονείς οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ξέρετε, υπάρχει μια αλλεργία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του ιδίου μάλλον στις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις, στους ανθρώπους οι οποίοι 15 και 20 του μηνός βλέπουν τον μισθό τους να εξαϊλώνεται και δεν έχουν τη δυνατότητα όχι να αποταμιεύσουν αλλά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν έγινε η οποιαδήποτε πρόβλεψη. Είναι σαν να είναι αόρατη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια συνειδητή πολιτική και καταλαβαίνω την αγωνία σας και τα ερωτήματά σας.
0: Εμένα για το η αγωνία μου, να σας πω κάτι, είναι, δεν έχω αγωνία προσωπική, αλλά
1: καταλαβαίνετε
0: είναι,
1: πώς το εννοώ, δημοσιογραφική αγωνία.
0: Δημοσιογραφική αγωνία είναι εάν θα καταργηθούν νόμοι οι οποίοι ουσιαστικά είτε έγιναν γιατί δεν υπήρχε άλλο περιθώριο, είτε δεν έγιναν, ό,τι έγινε έγινε. Από τώρα και στο εξής όμως θα κάνει, ίσως ο κύριος Τσίπρας είναι πιο σαφής στην επόμενη παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Ορθώς εσείς λέτε τη δική σας άποψη για την κυβέρνηση. Εγώ ρωτάω τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτήν την εικόνα.
1: Αυτό το οποίο θα κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι μια πρόταση για μια έντιμη διακυβέρνηση, για μια δίκαιη ανάπτυξη, για μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η διαφορά με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που διαγωνίζονται και διαγωνίζονται στην παραγωγία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας πρότεινε με σαφήνεια ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο ουσιαστικά θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγή και το δικαιότερο μοίρασμα του πλούτου που θα παράγεται. Και αυτό βέβαια προφανώς και θα μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη είναι και αρκετά κοστολογημένο, πλήρως κοστολογημένο, αλλά και μετρήσιμος αποτελέσματα. Και όταν μιλάμε για μετρήσιμος αποτελέσματα, αναφερόμαστε στα οικονομικά προβλήματα που θα επιχειρήσει να επιλύσει και στις κοινωνικές ανισότητες που θα επιχειρήσει να άρει. Δεν αποτελεί μία ακόμα πρόταση παροχολογίας όπως γίνεται με τα άλλα κόμματα, προτείνει ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ολιστικά. Αυτή είναι η διαφορά, κύριε Αβολίζου.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η ακροδεξιά κατακτά το υπονοήσατε, το είπατε και στην αρχή της κουβέντας.
1: Πολύ σημαντικό και εσείς το θέσατε.
0: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων οι οποίοι γενικά νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη που περίπου κινείται μεταξύ δεξιάς και σοσιαλδημοκρατίας, και αυτό είναι που θέλω να έτσι μια αγωνία να μεταφέρω, είναι ότι ποια είναι η πολιτική πρόταση που θα σηματοδοτήσει μια ουσιαστική αλλαγή στα πράγματα, γιατί αν έχουμε ολίγων σοσιαλδημοκρατία με μεγάλες δόσεις καπιταλισμού και ένα μέτρο λίγο καλύτερο από το άλλο, αλλά για να μείνουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι λίγο συγκεχημένο, είναι και δύσκολο. Και ο κύριος Μητσοτάκης επισήει έναν πραγματικό κίνδυνο της διεθνής ανακατατάξης και της διεθνής εξελίξης και σε επίπεδο γεωπολιτικών συμφερόντων, αλλά και σε επίπεδο ενέργειας και φυσικών πόρων, που ερχόμαστε ήδη αντιμέτωποι, που είμαστε αντιμέτωποι και κλιμακώνεται. Είναι σοβαρά θέματα αυτά που δυστυχώς δεν συζητώνται και στα συστημικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα θετικά του διεθνούς πολιτικού, της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας, και ποια είναι αυτά θετικά. Είναι ο Μαντμάνι, είναι ο Σάντσεφ, πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και είναι πραγματικά προοδευτικές, και βεβαίως είναι αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα του AfD της Γερμανίας με την ηχηρή εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος στην, αν δεν κάνω λάθος, στην Σαξονία Anhalt, ναι, όπου αποτελεί μια εξαιρετικά ανησυχή εξέλιξη όχι μόνο για τη Γερμανία, γιατί ξέρετε αυτά τα πράγματα εξάγονται, και αποτελεί και ένα ισχυρό καμπανάκι δίνει για όλη την Ευρώπη. Είναι αρκετά ανησυχητικό και λυπηρό ότι 8 δεκαετίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επισημοποιείται η πρώτη επάνωδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία, σε μια περίοδο που οι εθνικιστικές και ξενοφοβικές δυνάμεις βρίσκονται σε άνοδο σε όλη την Ευρώπη. Όμως εδώ πέρα θα πρέπει λίγο να προσέξουμε το εξής. Αυτό έχει να κάνει και με μια κανονικοποίηση της ακραίας δεξιάς πολιτικής και με μια κανονικοποίηση των ακροδεξιών πολιτικών, που πολλές φορές αυτή η κανονικοποίηση γίνεται από την δεξιά, από τη λαϊκή δεξιά. Όταν παραδείγματος χάρη όταν υιοθετείται η ακροδεξιά ρητορική ή όταν υπάρχουν συνεργασίες με ακροδεξιούς πολιτικούς, κανονικοποιείται στα μάτια των ανθρώπων αυτή η ακραία πολιτική και αυτή η ακραία πολιτική. Η άνοδος της ακροδεξιάς, κατά άποψή μου, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με εφησυχασμό ούτε με διακηρύξεις. Θεωρώ ότι είναι πολιτικές οι αιτίες αυτού του προβλήματος, και μόνο με πολιτική μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όταν οι πολίτες, όπως είπατε και εσείς, αισθάνονται ανασφάλεια την κατάληψη, όταν υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες οι οποίες διευρύνονται, όταν η εργασία απαξιώνεται, όταν δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό κράτος ή αποδομείται το κοινωνικό κράτος, όπως στη χώρα μας, νοσοκομεία, σχολεία, όταν όλα αυτά υποχωρούν και τα αντικαθιστά ο φόβος και η ανασφάλεια, τότε πάρα πολλοί πολίτες, πώς να το πω, παρασύρονται από υπεραπλουστευτικές πολιτικές θέσεις, από υπεραπλουστευτικές πολιτικές θεωρίες, και ο φόβος και ο θυμός τους οδηγεί στο να στηρίζουν αυτού του είδους τα πολύ επικίνδυνα,
0: ναι,
1: κόμματα.
0: Εντάξει, αυτό θα πρέπει να απασχολεί στα άλλα κόμματα. Όλα τα άλλα κόμματα.
1: Τα άλλα κόμματα, και γι' αυτό σας είπα ότι εντοπίζω το πρόβλημα στις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, οι οποίες θα πρέπει να αρούν και να μειωθούν, και επίσης σε ένα πολύ δυνατό και ισχυρό κράτος πρόνοιας, το οποίο να παράσχει τις υπηρεσίες του στους πολίτες, οι οποίοι να νιώθουν ότι το κράτος είναι δίπλα τους και να μην ψάχνουν εχθρούς έξω και πέρα από τη χώρα ή ακόμα και μέσα στη χώρα. Εχθρούς οι οποίοι θεωρούν ότι αν αντιμετωπιστούν, τότε η ζωή τους θα γίνει καλύτερη. Τα θέματα είναι κοινωνικά, κύριε Πολύζου. Τα θέματα ξεκινούν μέσα από την κοινωνία και όταν αντιμετωπίζονται μέσα από την κοινωνία, όταν αντιμετωπίζονται οι ρίζες τους μέσα στην κοινωνία, όπως και το έγκλημα, έτσι, τότε αντιμετωπίζονται και συνέπειες αυτών των προβλημάτων.
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο στοίχημα. Έχετε ένα μεγάλο στοίχημα απέναντί σας. Το πρώτο είναι να πείσετε τους σκεπτικιστές για μια νέα πορεία. Το δεύτερο είναι είστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά σταθερά δεύτεροι, πάνω κάτω οι μονάδες εμένα δεν με ενδιαφέρουν, αλλά όπως έχουν τα πράγματα δεν έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος κ. Σαμαρά είναι βέβαιο ότι τα μέσα ενημέρωσης θα στραφούν μεταξύ τους κόντρα, κάτι που ευνοεί στη συσπήρωση των ανθρώπων που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή και τη δεξιά κόμματα τύπου του κ. Σαμαρά. Αυτό σας προβληματίζει και τι είναι αυτό που θα σας κάνει να ξεπεράσετε τα εμπόδια και πιθανώς, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, να υπάρξει μια ισχυρή συνεργασία της κέντρο-αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και άλλες δυνάμεις, Ελλάς και άλλες δυνάμεις, για μια αλλαγή σελίδας ή θα αφήσετε τα πράγματα να ρέουν όπως είναι μέσα από μια αδιαλλακτικότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πολύζου, το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής βαράταξης προέκυψε λόγω ενός κενού που υπήρξε μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και υπήρξε ένα πολιτικό σκηνικό μιας καχεκτικής κυβέρνησης και μιας ακόμα πιο καχεκτικής αντιπολίτευσης. Αυτό το κενό το κάλυψε ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο όπως φαίνεται συνένωσε πολλά κομμάτια του προοδευτικού χώρου και αν και δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις δημοσκοπήσεις, όπως είπατε και εσείς, οι δημοσκοπήσεις εμένουν και επιμένουν να τον δείχνουν σταθερά δεύτερο. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για ένα νέο κόμμα.
0: Αλλά με μεγάλη διαφορά, έτσι.
1: Πρόκειται όμως για έναν μπαρτοκαπνισμένο πολιτικό αρχηγό, για έναν αρχηγό ο οποίος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, για έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος μπήκε στην διακυβέρνηση της χώρας με χέρια καθαρά και βγήκε με χέρια καθαρά. Και αυτό το αντιπαραβάλλω με μια κυβέρνηση που παράγει συνεχώς σκάνδαλα. Και θεωρώ ότι οι πολίτες σε εκλογικό επίπεδο, σε αυτό το νέο προοδευτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, θα δώσουν μια πολύ μεγάλη εκλογική δύναμη ώστε να επέλθει αυτή η πολιτική αλλαγή στην χώρα και να αλλάξουν και οι πολιτικοί συσχετισμοί. Παρακολουθώ αυτά τα οποία λέτε. Δεν παρεμβαίνουμε στα ιστορικά των άλλων κομμάτων. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα άλλα κόμματα, είτε στα όμορα είτε στο κυβερνητικό κόμμα, που πραγματικά ταλανίζεται και έχει πολλά προβλήματα. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε ως διεφθαρμένο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένας πρώην πρωθυπουργός. Βλέπουμε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να μην συμμετέχει στο πολιτικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά τα πράγματα βέβαια είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εσείς τα φύγετε, αλλά δεν βλέπω να τα φύγουν τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φανταστείτε να συμμετέχουν αυτά τα πράγματα,
0: ξέρετε,
1: στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό θα συσπηρώσει και κόσμο. Εάν υπάρξει εναλλακτική πρόταση στη φιλελεύθερη παράταξη, πιθανώς θα συμπληρώσει να λειτουργήσουν, το υπενόησε και ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, να λειτουργήσουν τιμωρητικά την πρώτη Κυριακή των εκλογών και να πούν θα σου δείξω, θα ψηφίσω κάτι άλλο, κάτι πιο κοντά στις ιδέες μου. Το θέμα είναι, το μεγάλο ζήτημα κύριε Πετρακάκη, είναι να πιστεί η κοινή γνώμη ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό αντίβαρο και πολιτική πρόταση απέναντι σε όσα γίνονται.
1: Υπάρχει σοβαρό πολιτικό αντίβαρο και σοβαρή πολιτική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από πολύ καιρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από πολύ καιρό έχει έναν αντίπαλο πολιτικό, έναν πολιτικό αντίπαλο ο οποίος πλέον απειλεί την πρωτοκαθεδρία του και απειλεί το καθεστώς. Έχει ταράξει τα πολιτικά νερά της χώρας το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι, ότι υπάρχει πλέον πολιτικός αντίπαλος, ότι υπάρχει εναλλακτική και δεν μπορεί να κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση. Θεωρώ λοιπόν ότι η επίδοση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα είναι πολύ καλή, ώστε αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι η επιλογή του κόσμου. Γιατί ξέρετε, συσπήρωση δεν υπάρχει μόνο στη δεξιά πολυκατοικία, συσπήρωση υπάρχει και στον προοδευτικό χώρο. Και αυτή την συσπήρωση του προοδευτικού χώρου νομίζω ότι ήδη την έχει πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, και βήμα-βήμα, όσο οργανώνεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλη τη χώρα, και βήμα-βήμα, όσο οι τομεάρχες ξεκινήσουν τις επισκέψεις και τις περιοδίες τους, όπως επίσης και οι υποψήφοι βουλευτές, και κάνουν, να το πω λαϊκά, τα λιράκια της θέσης του πολιτικού μηνύματος και της πολιτικής εναλλακτικής του προοδευτικού σύγχρονου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόσο νομίζω θα γίνεται ακόμα πιο εφικτός ο στόχος.
0: Θα ξανακουβεντιάσουμε εξάλλου και στο μέλλον, κύριε Πετρακάκη. Θέλω μόνο μια ερώτηση, να προσπαθήσω να σας εκμεύσω. Έχουμε ένα λεπτό. Σε τι περίπου θα αναφερθεί ο κύριος Τσίπρας στην επόμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε,
0: αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος μου είναι να προσπαθώ να ψαρεύω ειδήσεις.
1: Πολύ καλά είναι ο ρόλος σας. Του κάνετε πάρα πολύ καλά το ρόλο σας αυτό, γι' αυτό και σας ακούω και σας παρακολουθώ, για να δω και εγώ τι μπορώ να μαθαίνω από εσάς που ψαρεύετε τους άλλους, τους προσκεκλημένους σας. Ωστόσο, και εγώ όμως οφείλω να λειτουργώ θεσμικά,
0: ναι,
1: και να σας καλέσω να παρακολουθήσετε τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.
0: Όλους τους παρακολουθούμε.
1: Ώστε πρωτογενός να ακούσετε αυτά που έχει να πει. Καταλαβαίνετε
0: ότι
1: σας έλεγα τι έχει να πει, είναι σαν να σας έλεγα το τέλος του έργου μιας ταινίας που πάτε να δείτε στο σινεμά. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
0: Κύριε Πετρακάκη, χαίρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε στον αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωρά η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον 2 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφερες ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομισοπ.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
14: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο και Κατερίνα Πολύζου. Νέες αφήξει καλούς λιμένες και γάβδα μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν στην Κρήτη. Ανάμεσά τους βρίσκονται 14 τουλάχιστον ανήλικα παιδιά. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 4 διαφορετικά περιστατικά με συνολικά 158 μετανάστες να εντοπίζονται είτε να αποβιβάζονται στην Κρήτη είτε να βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ περίπου 48 ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 48 μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγες ώρες αργότερα οι αφήξεις συνεχίστηκαν στους Καλούς Λιμένες, αυτή τη φορά στη μακριά μου, όταν μια ακόμα ομάδα μεταναστών αποβάστηκε μόνη της από το σκάφος. Πρόκειται για συνολικά 34 άτομα. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Επιτόπου έσπευσαν 9 οχήματα της πυροσβεστικής με ένα πεζοπόρο τμήμα, τα οποία επιχειρούσαν όλη τη νύχτα. Η φωτιά οριοθετήθηκε σύντομα, χωρίς να λάβει ευτυχώς μεγαλύτερες διαστάσεις. Πάντως, σε επίπεδο επικινδυνότητας 4 παραμένουν όλοι οι νομοί της Κρήτης και για σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι το νησί βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν και στους 4 νομούς της Κρήτης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε μια περίοδο που το νησί βρίσκεται στο απόγειο της τουριστικής κίνησης. Οι διακοπές ρεύματος συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα με μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου από το κέντρο της πόλης και τα προάστρια μέχρι τους δήμους Χερσονήσου, Μαλαβιζίου και Βιάννου. Επίσης, χωρίς ρεύμα έμεινε για λίγη ώρα το κέντρο της πόλης των Χανίων και χωριά της Ενδοχώρας, περιοχές του Ρεθύμνου, καθώς και ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λόγω της διακοπής καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά εγκλωβισμών σε ασανσέρ. Οι διακοπές ρεύματος οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί στο νησί, καθώς ενεργοποιήθηκε η εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με μονάδες σταθμούς παραγωγής Αθερινού Αλακολασιθίου, Λινοπεράματα Ηρακλείου και Ξυλοκαμάρα Χανίων ατίθενται σε λειτουργία. Από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ καταργεί τις εγγυσμούς ως 2.000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία ως 2.200 κατοίκους, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΦΤΟ. Μέτρο με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά 130 νέους οικισμούς. Αναλυτικά οι περιοχές στην Κρήτη Ανανομό, στα Χανιά, της Γαλαριά, Αγία Μαρίνα, Βαρύπετρο, Πιθάρι, στο Ρέθυμνο, Ατσιπόπουλο, Πέραμα, στο Ηράκλειο, Κοκκίνη, Χάνη, Ζαρός, Γούρνες, Βασιλιές και στο Λασίθι, Σχίσμα. Συναγερμός στις αρχές για ένα λουόμενο, πιθανότητα λοδαπό, λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα ο άνδρας, περίπου 65 ετών, είχε χάσει τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Άμεσα έσπευσε να βαγωσώσει που ανέσυρε στην παραλία και μαζί με τους διασώσεις στο ΚΑΠ που είχαν διαπηθεί, προσπάθησε με κάρπα να τον επαναφέρουν. Ο άνθρωπος μετέφερθηκε στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έτσι, ο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτηση στην παραλία Δισκό στο Δήμο Γόρτινας, καθώς εντοπίστηκε χθες ο ανήλικος αλλοδαπός που αναζητούνταν στη θαλάσσια περιοχή ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ. Περιστατικό επίθεση σε βάρος ζευγαριού στη Μεσαρά με κατσούνες και αγροδοκοπήματα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με προσωπική διαφορά που σύμφωνα με τις πληροφορίες αφορά την ανήλικη κόρη του ζευγαριού και έναν από τους 3 νεαρούς ηλικίας 17 και 25 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά νωρίς χθες το μεσημέρι. Η γυναίκα επέβαινε σε δίκυκλο μηχανάκι όταν κάτω από διευκρίνησες συνθήκες εξετράπη από την πορεία της και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τραυματισμό της. Περιστατικό επίθεση μαχαίρι εκτελήχθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Δευτέρας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και 2 παιδιά. Χαρακτηριστικά, ομάδα 5 ατόμων Παλαιστινιακής υπηκότητας, χρησιμοποιώντας μαχαίρι, επιτέθηκε σε 48χρονα επίσης Παλαιστινιακής υπηκότητας, ενώ εκείνος βρισκόταν με την οικογένειά του στο σπίτι του στο κέντρο του Ηρακλείου. Με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Αργυρούπολης Μυριοκεφάλων μέχρι και σήμερα, από αυτές μέχρι και σήμερα, κατά την θρησκευτική πανήγυρη της Παναγίας Μυριοκεφάλων.
Εκπώνηση μελέτη σύνταξη τευχών δημοπράτηση, διενέργεια διαγωνισμού και συνέχεια επίβλεψη έργου αποκατάσταση ασφαλτόστρωση σε δρόμο στη Γάβδο θα αναλάβει ο Δήμος Χανίων. Η αποκατάσταση θύματος δρόμου αφορά τη διασταύρωση και συνέχεια επίβλεψη έργου αποκατάσταση ασφαλτόστρωση σε δρόμο στη Γάβδο θα αναλάβει ο Δήμος Χανίων. Η αποκατάσταση θύματος δρόμου.

Υποστήριξη τη Κρήτη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σκοπό τη ημερίδα είναι η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου έτου υλοποίηση του έργου. Επίγουσα έκκληση προ του εθελοντέ αιμοδότη απευθύνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώ οι διαθέσιμε ποσότητε αίματο έχουν μειωθεί σημαντικά. Η αυξημένη ζήτηση τη θερινή περίοδου σε συνδυασμό με την τουριστική κίνηση και τι καλοκαιρινέ διακοπέ έχουν δημιουργήσει σοβαρέ ελλείψει, με την υπηρεσία αιμοδοσία του Παγνή να καλεί όσου μπορούν να προσέλθουν στην αιμοδοσία. Η αιμοδοσία στο νοσοκομείο πραγματοποιείται στο υπόγειο του Παγνή από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τι 8.30 το πρωί ω τι 2 το μεσημέρι και από τι 4.30 το απόγευμα έω 8 το βράδυ. Παράλληλο, σταθμός αιμοδοσίας στην πλατεία Δασκαλογιάννη λειτουργεί κάθε Τρίτη από τις 5.30 το απόγευμα στις 8.30 το βράδυ. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι σήμερα από τις 8 το πρωί πραγματοποιούνται εργασίες κλαδέματος στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Χανίων Αγίου Ελευθερίου 1 Μπουρνιές στην οδό Ευκλείδη και στη Χρυσοπηγής. Καλούνται οι οδηγοί και οι διερχόμενοι πολίτες να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή. Συνεχίζεται η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων. Σήμερα σε 7.30 το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων και ο λογραφικός όμιλος του Γιάννη Αγιασμενάκη παρουσιάζουν το δρόμο να χορεύουμε και τραγουδάμε για τον Τρίγο με τη συμμετοχή του δωρικού χορευτικού ομίλου Ευπαλίου. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από τον Νεόριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία του Νησανίδη του Σετόκου, στη Μητρόπολη δηλαδή Χανίων. Ευρωπαϊκός Διάλογος Συνάντηση για το μέλλον της μικρής κλίμακας γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 11.30 έως τη 1 το μεσημέρι στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στα Χανιά σε υβριδική μορφή. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση ανταλλαγής πολιτικών First European Policy Exchange του Ευρωπαϊκού Έργου Crop Matching με θέμα Policy and Government Needs for Smallholder Farms, η οποία θα φέρει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αγροτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, συνεταιρισμών, ερευνητικών φορέων και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και 13 χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση σας με λίγα λόγια για τον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22-32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των δελτίων ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Να είμαστε και πάλι δεύτερη ώρα της εκπομπής από την ΕΡΤ Χανίων, από τους 104,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία στην Ελλάδα και στον κόσμο παντού, από το διαδίκτυο επίσης όλοι μαζί παντού, από το www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάγιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής στα μουσικά ακούσματα. Αύριο θα είναι κοντά μας και η Μαρίνα Μασιμανδακάκη, η συμπροταγωνίστρια, η συμπαρουσιάστρια, η συνάδελφος, η φίλη. Το Σαββατοκύριακο πέρασε με εμάς να παρακολουθούμε τον απόλυτο ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μια εκπαιδευτικός με το παιδάκι της 4 μόλις ετών αναζητά απεγνωσμένα στέγη στον αποκόρονα προκειμένου να υπηρετήσει με το πενιχρό μισθό που παίρνει και να στείνει αντίσκηνο. Χρειάστηκε να ντύσει αντίσκηνο, να στήσει αντίσκηνο, να το παίξουν όλα τα μέσα ενημέρωσης για να ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος Αποκορώνου και ο κ. Κουκιανάκης να βρεθεί προσωρινή φιλοξενία της εκπαιδευτικού. Με αυτό το θέμα θα πορευτούμε, αφού όμως πρώτα σας αφιερώσουμε ένα τραγούδι και να ευχηθούμε και πολλά περαστικά στην Αφροδίτη, τη φίλη μας.

0: Είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Ελμεχανία, τον κύριο Μπέλμπα, γύρω από τις, όχι μόνο από το θέμα, τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τις ανησυχίες για το νέο πειθαρχικό νόμο, το νέο πειθαρχικό δίκαιο, όπως αυτό έχει ψηφιστεί από πέρυσι στη Βουλή, από τον περασμένο χειμώνα στη Βουλή, και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο που θα εφαρμόζεται και το τι προβλέπει. Βεβαίως για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και όλη την ατζέντα που κουβεντιάζουμε πολύ συχνά, δυστυχώς χωρίς να αλλάζει το τοπίο χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα. Να καλωσορίσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μαυρογεννάκη, πρώην πρόεδρο του ΣΕΠ Χανίων και αντιπρόεδρο του Νομαρχικού Τμήματος της ΑΔΔ στα Χανιά. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Να είστε καλά, γιατί είναι δύσκολες μέρες.
0: Είναι δύσκολες.
1: Είναι δύσκολες. Είναι λίγο πιεστικές και ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν γίνει γύρω μας από τη ΔΕΘ μέχρι αυτό που συνέβη με τη συνάδελφό μας και αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, όπως είπατε και πριν, με τις απειλές, με τα πειθαρχικά, με το πέπλο φόβου που έχει απλωθεί χρόνια τώρα πάνω από τα κεφάλια μας. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο πονάει από όλες τις πλευρές και δεν βλέπουμε να αλλάζει τίποτα. Όλοι εσείς τα αναδεικνύετε, ειδικά στα κανάλια της επαρχίας και των Χανίων, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος, γιατί είμαστε στα όρια όχι της αντοχής μας μόνο, στα όρια της διάλυσης του δημόσιου σχολείου.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μαυρογεννάκη?
1: Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, παρόλες τις εξαγγελίες και τις φανφάρες ότι γίνανε διορισμοί, η μισή από όσους αποστρατεύτηκαν. Πέρυσι χρειάστηκαν 48.000 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αναγγείλαν ότι θα προσλάβουν 30.000, έχουν προσλάβει ούτε 20 την πρώτη φάση, έχουμε 300 κενά στα Χανιά.
0: Αυτό 300 έχει... κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά.
1: Ναι. 50 δάσκαλοι νηπιαγωγοί και γύρω στα καμιά τριανταριά ειδικότητες και γύρω στις 180 την ειδική αγωγή.
0: Με τις μετρήσεις
1: τις δικές τους, έτσι, ότι είναι ένα παιδί προς 3 και με τμήμα ένταξης που μπορεί να έχει και 12, έτσι. Όχι με τα παλιά και αυτά που θέλουμε εμείς ή αυτά που ίσχυαν έστω πριν 10 χρόνια. Γιατί τα κενά θα πολλαπλασιαζόταν στα πάνω από 800. Με τις δικές τους μετρήσεις, δηλαδή με το δικό τους τρόπο, όπως το παίζουμε το παιχνίδι τώρα. Σχολεία τα οποία δεν έχει πάει ο κανονισμός λειτουργίας ακόμα. Για να ξεκινήσουν.
0: Το Υπουργείο.
1: Δουλεύουμε με τον περσινό.
0: Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι προχωράει κάθε χρόνο σε χιλιάδες προσλήψεις. Πού πάνε όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί?
1: Ναι, πάνε στα κενά. Όταν σου λέει ότι 48.000 έκανε πέρυσι με αυτές τις περικοπές που είχαμε και τις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα τμήματων και τις μεταφορές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχουν προβλέψεις για τις άδειές μας να μας αντικαταστήσει κάποιος και παίρνει κάποιον από ένα λοήμερο και τον πάει από τις Βουκολιές την Παλιόχωρα, ας πούμε, που συνέβη πέρυσι. Ή να πηγαίνει ο άλλος γυμναστής από τον Γκουρνά και να κάνει μάθημα και στο πρώτο Κουνουπιδιανό, ας πούμε, ή δεύτερο, δεν θυμάμαι. Μιλάμε για τέτοιες τραγικές καταστάσεις, έτσι. Και μετά λέει στήριξη ολοήμερου, στήριξη σχολείου και δεν υπάρχει.
0: Όπως το περιγράφει.
1: Είναι τεράστια. Με 25 παιδιά στα τμήματα, έτσι, με πιεσμένα τμήματα. Όχι με τα παλιά που ήταν 20 ή 22 ή 15. Με πιεσμένα τμήματα. Με τους δικούς τους αριθμούς έχουμε 300 κενά.
0: Μάλιστα.
1: Και 48.000 πέρυσι, έτσι. Και το Δεκέμβρη δεν θα έρθει κανείς να έρθει στα Χανιά. Νοέμβρη-Δεκέμβρη δεν θα αρνούνται να έρχονται. Όσοι δεν είναι Χανιώτες ή έστω Κρητικοί. Μάλιστα. Και δεν θα βρίσκουν σπίτια. Θα καταλήξουν ή δεν θα τους συμφέρει, γιατί δεν μπορεί να ζει για 6 μήνες. Έχει κάνει τον οικογενειακό προγραμματισμό και τον οικονομικό προγραμματισμό. Αυτή η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Με τις υποδομές τώρα μην τις πούμε, που δεν έχει μπει καρφί μετά το 17ο στα Χανιά, δεν έχει χτιστεί τίποτα.
0: Το προχωράει, λέει ο Δήμος. Το θέμα είναι τι θα γίνει και το στεγαστικό. Γιατί με αφορμή αυτή την τροπιαστική περιπέτεια μιας εκπαιδευτικού με το παιδάκι της να αναζητά στέγη. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι, εγώ θέλω να το αναφέρω, γιατί αποτελούν και παράδειγμα προς μίμνηση για τους συναδέλφους τους, όπως ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, που προβλέπουν κατοικίες για τους γιατρούς, για τους δασκάλους εκπαιδευτικούς που έρχονται στην περιοχή. Αντιλαμβάνονται αυτοί οι Δήμοι ότι οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Ο Δήμος Καντάνος Ελλήνων επίσης αξιοποιεί κτίσματα για να φιλοξενεί ανθρώπους που υπηρετούν σε διάφορες θέσεις στην περιοχή. Όμως το πρόβλημα είναι οξύ, γιατί έχετε και πολύ χαμηλό μισθολόγιο.
1: Είναι το μισθολόγιο μας του 6, έτσι, από τότε τη μεγάλη απεργία, τη θυμάστε. Γιατί ναι. Πολλοί συναδελφοί σας είναι πολύ νεότεροι και δεν θυμούνται. Και ποια απεργία του 6, λέω, ήταν γύρω στους 4 μήνες, τέλος πάντων. Ναι, από τότε έχει να μπει αύξηση, δηλαδή πραγματική αύξηση, με επιδοματική, τα οποία τα κουρέψαν και τα καταστρέψανε. Όπως επιδοματικό ήταν και ο μισθός ο 14ος, μας τον πήρανε και τώρα θα μας το γυρίσουν ένα 500 του χρόνου που θα έχει πάει για 2,5 ευρώ το πετρέλαιο. Η στεγαστική κρίση είναι μια πολιτική κρίση, έτσι, δείχνει ακριβώς τι είναι το κράτος που βιώνουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα εδώ και δεκαετίες για τη λαϊκή στέγη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δίνουμε το σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3, ναι, με δάνεια και με πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος παίρνει ένα χιλιάρικο μισθό, με full extra δηλαδή, ένα χιλιάρικο με παιδιά και τα λοιπά, να μπορεί να επιβιώσει και να πληρώνει δάνειο ή ενίκιο. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα. Περιγράφουμε αυτή την κατάσταση, πριν περιέγραψα την εργασιακή κατάσταση και την κατάσταση στην εκπαίδευση και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Τώρα περιγράφουμε την κατάσταση της ζωής μας, που δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, έτσι. Είναι η γυναίκα αυτή τώρα, 10 χρόνια αυτές οι εικόνες είναι, υπάρχουν. Άλλες καταγγέλλονται, άλλες έρχονται μέχρι σε εμάς. Μην νομίζετε ότι και εμείς όλες αυτές τις μέρες ψάχνουμε σπίτια για συναδέλφους, να μπαίνουμε μέσα σε διαπραγματεύσεις, να πέσουμε νίκια. Έχουμε κάνει πλατφόρμες, μιλήσατε πριν με τον κύριο Μπέλμπα, τον συνάδελφο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή για να βοηθήσουμε. Θέλω να πω ότι δεν έρχονται κιόλας στο φως, έτσι. Ο καθένας την οικογενειακή του κατάσταση και αυτό που βιώνει, για να έρθει να κάνει μάθημα στα Χανιά. Έτσι, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις και ανάλογες, μόνο που εντάξει, δεν γράφει και κάτι στο Facebook. Και εμείς αποφεύγουμε να μπαίνουμε συνέχεια να λέμε το ίδιο, γιατί γινόμαστε φεδροί, δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια. Σπέβδουν και τα τρόλ από κάτω σε κάθε μας δημοσίευση και γράφουν διάφορα. Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι ένα πολιτικό, οξύ πολιτικό πρόβλημα, όταν σε μια χώρα δεν έχει να στεγάσει στην οικογένεια το μέλλον της χώρας σου και να έχει τη βούλτευση να λέει ότι παίρνουμε άδεια στην πρώτη του μηνός για να γεννήσουν οι κοπελιές. Οι νεοδιόριστες που είναι 27, 26, 28, 30 χρονών σε αναπαραγωγική ηλικία, που στείλουν την οικογένειά τους με τόσα βάσανα και πάλι στείλουν και δεν τους, να μην παίρνουν και ούτε αυτές τις άδειες. Γιατί δεν τους βολεύει. Γιατί δεν θέλουν να βάλουν χρήματα εκεί που πρέπει.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια συνάντηση με την Υπουργό από το Πανελλήνιο όργανο σας? Έχουν γίνει προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς?
1: Βεβαίως, αυτές είχαν γίνει στις 28 του μήνα. Ήταν η ΔΟΕ, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Όλα αυτά μπήκανε. Η ΔΟΕ μπαίνουν, είναι ψηφισμένες θέσεις του κλάδου στα συνέδρια, ανανεώνονται κάθε φορά, έχουν μπει όλο το πλέγμα αυτό. Δεν υπάρχουν απαντήσεις, δεν υπάρχει τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει. Είμαστε αριθμοί, φέτος λίγο τη γλιτώσαμε, εμείς περιμέναμε χειρότερα τα πράγματα, αλλά φαίνεται πως είναι προεκλογική περίοδος και κάτι έχει γίνει με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και διοριστήκανε κάτι. Αλλιώς τα πράγματα, ειδικά στην ειδική αγωγή, ήταν πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα.
0: Η ειδική αγωγή που είναι ένα πεδίο που δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και ελλείψεις. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Αν δεν, και η ελλείψη.
1: Δεν βιώνεται, είναι αβίωτη η ζωή. Δηλαδή είναι και στις τάξεις αλλά και στους γονείς. Οι γονείς υποφέρουν.
0: Εγώ αυτό που.
1: Το χέρι στην τσέπη για ιδιωτικές παράλληλες κτλ. Μην νομίζετε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ζορίζονται και το βλέπουμε και υπάρχουν και πολλά παιδιά με μαθησιακά προβλήματα και λόγω της εποχής, ξέρετε, τα κομπιούτερ, όλα αυτά που δημιουργούν προβλήματα διάσπασης προσοχής. Τώρα, πιστεύετε ότι τι θα ικανοποιούσε τον κλάδο στο στεγαστικό, ας πούμε, τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Στο στεγαστικό είχαμε πει και πέρυσι σε σύσκεψη με το Κεντρικό Δήμο στα Χανιά και με τους άλλους δήμους που έχουμε κάνει συναντήσεις και με την ΕΛΜΕ και τα λοιπά, να υπάρξει μια από αυτά τα ξενοδοχεία που είναι προς πώληση, μια συνεννόηση με τις τράπεζες όλοι μαζί με τους δήμους να νοικιαστούν καμιά 200 δωμάτια για να έχουμε για, τουλάχιστον και για τις πρώτες μέρες μέχρι να δούμε αυτό το πράγμα μέχρι τον Νοέμβριο που μπορούν να βρουν κάποια σπίτια αποδεχτέα που μπορούν να μείνουν άνθρωποι, έτσι, γιατί νοικιάζονται και κάτι τρόβλες για τα διαπαράδεκτα ποσά. Και να πήγε για μόνιμη κατοικία για όσο καιρό διαρκεί η σύμβαση των εργαζομένων που έρχονται στο νομό. Αυτό ήταν το πρώτο και το άμεσο. Το δεύτερο είναι βέβαια η πολιτική βούληση για τη λαϊκή στέγη, έτσι. Δεν μπορεί να λες εσύ ότι θέλω, είμαι πατριώτης, θέλω το παιδιά Ελληνάκια να γεννιούνται, οι οικογένειες να στηρίζω και μετά να μην τους έχεις κατοικία να μείνουν, να είναι στο χιλιάρικο. Γιατί στο χιλιάρικο είναι στα Χανιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα Χανιά, για να μην λέμε κιόλας, είναι όλη η Ελλάδα υποφέρει.
0: Εντάξει, οι τουριστικές περιοχές είναι ένα παραπάνω, ναι.
1: Είναι ένα παραπάνω και, ναι, και είναι και οι τουριστικές περιοχές που έχουν και μόνιμους κατοίκους περισσότερους. Δηλαδή, περιφερειακά σχολεία, ας πούμε, που γεμίζουν, μέσα στα κέντρα αδειάζουν, τα περιφερειακά είναι λίγο πιο καλά, δηλαδή... θέλω να πω ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα μέσα του τουρισμού και προσελκύει κόσμο για να που μένουν, ας πούμε, αλλά και αυτοί δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν, είτε είναι στο Airbnb είτε δεν μπορούν να χτιστούν, γιατί υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης η οποία έχει χτυπήσει τη λαϊκή κατοικία, έτσι. Δεν μπορείς να χτίσεις όπου θέλεις αν έχεις ένα χωράφι.
0: Καλά, τώρα βάζει και το θέμα των οικισμών.
1: Βέβαια, αλλά αυτά είναι πλέγμα ολόκληρο. Δηλαδή είναι μια ζωφερή κατάσταση. Ένα αβίωτο πράγμα. Έτσι.
0: Πάντως, εμείς καταγράφουμε ότι είναι στις 300 συλλήψεις συνολικά των εκπαιδευτικών, βέβαια, σε όλους τους κλάδους στα Χανιά αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Ότι τα σχολεία έχουν να συντηρηθούν χρόνια και ότι το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα και για τους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Και την Κρήτη, θέμα. Για να είμαστε
1: τίποτα. Να πάμε λίγο στα σχολεία. Έτσι και οι Δήμοι έχουν πάρει το μπαλάκι το σχολείο. Είναι ένα τεράστιο βάρος, άλλοι έχουν τη δυνατότητα, άλλοι δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες κτλ. Ως προς τη συντήρηση δεν έχουμε και τόσα μεγάλα θέματα. Δηλαδή, από τους Δήμους. Γίνεται δουλίτσα. Το θέμα είναι ότι τα κτίρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να πάρουν άδεια πυρασφάλειας, δεν έχουν οικοδομικές άδειες, δεν έχουν ελεγχθεί για τη στατική τους επάρκεια. Και είναι κτίρια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, ούτε και πριν 30 χρόνια δεν ανταποκρινόταν, βέβαια. Έτσι. Θες να κάνεις μια θεατρική παράσταση, να κάνεις και το σχολείο λίγο πιο ελκυστικό. Και δεν έχεις χώρο, δεν έχεις που να πας, δεν έχεις αθληνικό τεχνική. Εκ των ενόντων Δήμοι εμείς από την τσέπη μας και τα λοιπά. Αλλά δεν υπάρχει δηλαδή προοπτική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει προοπτική.
0: Τι να πω, έτσι ξεκινάει η χρονιά. Να πούμε λίγο και για αυτό το θέμα που το έδωσε ο κύριος Μπέλμπας, για το θέμα των πειθαρχικών.
1: Ναι, αυτό που ξεκίνησε και εγώ τάπησα, ναι.
0: Για πείτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα που έχετε
1: σύστημα. Έγινε μια αυστηροποίηση στο πειθαρχικό. Έχουν μπει το θέμα της αξιολόγησης πολύ βαριά. Έχουν εξυρθεί πάνω από 2.500 κόσμος στα πειθαρχικά συμβούλια. Με το καινούργιο πειθαρχικό, με το πρώτο που μπορεί να ελεγχθεί, πας με το ερώτημα της απόλυσης.
0: Ναι, ακούω όμως δηλαδή, ότι δεν είναι μόνο για θέματα πειθαρχικού δικαίου εντός του σχολείου, είναι και για ένα τροχαίο, είναι για μια, ναι, για άσχετα θέματα.
1: Μπορεί να αποδειχθεί ότι εσύ με το τροχαίο ή με το οτιδήποτε άλλο αστικό, ας πούμε, γίνει μια υπόθεση, ας προσβάλλεις, ας πούμε, την ιδιότητά σου σαν δάσκαλος, μπορεί να σε πάνε το πειθαρχικό. Δηλαδή γίνεται αυτό. Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Είναι μια αυθυροποίηση το οποίο, εντάξει, εμείς πειθαρχικά οι συμβούλια υπήρχαν πάντα.
0: Πάντα σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχουν.
1: Βεβαίως. Και απολυόταν και συνάδελφοι που ήταν επίορκοι και για διάφορα ζητήματα.
0: Και
1: έτσι.
0: Ακούστε, άλλο να είσαι επίορκος, άλλο να κατηγορήσει για πολύ σοβαρά δικήματα. Ναι. Που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια των παιδιών. Αυτά είναι αυτονόητα για όλες. Ναι. Όχι μόνο για τους δασκάλους, όλες τις ειδικότητες, όπου υπάρχει εργασία ιδιωτική δημόσια. Εγώ λέω, υπάρχει, λέτε, μια προσπάθεια γενικά να κυριαρχήσει ένα σύστημα φόβου για δραστηριότητες άσχετες, καθόλου συναφείς με άνομες πράξεις, όπως είναι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως είναι τέτοια πράγματα, δηλαδή μια αστική διαφορά.
1: Υπάρχουν και είναι προβλεπόμενα, έχουν ψηφιστεί και παλιότερα, γιατί δεν μπορείς να κατεβείς από το πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να πρέπει να δηλώσεις κάθε φορά να πηγαίνει το Συμβούλιο να δηλώνει τη διαμαρτυρία. Αυτό μπήκε στο ντουλάπι σιγά σιγά, δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν αυτά. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα τώρα 7-8 χρόνια το οποίο υπάρχει. Έτσι, το οποίο συμπληρώθηκε τώρα με το πειθαρχικό. Είναι το ότι εμείς, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια ομοσπονδία με τα καλά της, τα κακά της, η οποία λειτουργεί, δεν είναι γεσέ. Κάνει το συνέδριό της, έχει τους συλλόγους κατά τόπους, υπάρχουν διαφορετικές παρατάξεις, υπάρχει ζήμωση απόψεων, έχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο ανανεώνεται κάθε τόσο, κάθε τρεις μήνες με τη διασκέψη των Προέδρων και με τη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, και αυτό δεν το θέλουν φυσικά, έτσι. Δεν το θέλουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό γίνεται όλα.
0: Ασφαλώς και πρέπει να είναι, να υπάρχουν ζημώσεις και να ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αλλά ο κλάδος αντιμετωπίζει πολύ κέρια αιτήματα. Έχετε, εκτός από τις εξαγγελίες που αφορούν γενικά τον τομέα του δημοσίου από τον Πρωθυπουργό, έχετε κάποια δέσμευση από την Υπουργό για βελτίωση μισθολογική?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, τίποτα. Ήτανε όλα, ήτανε τίποτα. Μια θυμοτυπική επίσκεψη. Σας είπαμε αυτό, είναι εντάξει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχει... Εντάξει, είναι μια πρόοδος, γιατί με την Κεραμαίως είχαν συναντηθεί, ας πούμε, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας 13 φορές και οι 12 μία. Γέλμε, έτσι.
0: Θα γνωρίζετε το
1: τουλάχιστον, τουλάχιστον τώρα συναντιόμαστε μια φορά το χρόνο και λέμε ότι εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια.

Τόσο κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει.

6 λεπτά μας χωρίζουν από τις 10. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε από το στούντιο και αναχωρούμε, αλλά σας αγαπούμε. Από το Βάιο Χειμώνα που ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, τη Γλυκερία Γρηγορίου που είχε τη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου που είχε τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Σας λέμε γεια και χαρά. Πρώτο Θεός, Άδρας 8, θα σας πούμε την καλημέρα μας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές του οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, σε 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Χίλιες βραδιές. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε 12 λεπτά μετά από τις 10 στο Ethnos Radio 105,8. Ξεκινήσαμε ωραία μελωδικά με τις επιλογές Σύρας Πανανίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Φρουμιάδης, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, και για να δούμε τι έχει σήμερα επικαιρότητα.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω όπως και χθες από το AFD στη Γερμανία, θεωρώντας ότι πάντα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Ευρώπη, είτε γιατί κάποια στιγμή μας έρχονται και εδώ, είτε γιατί μπορεί να μας επηρεάσουν. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα κόμμα με ναζιστικές απόψεις, έστω και σε ένα κρατήδιο, πήρε περίπου το 50%, όταν λέμε το 44%, έτσι, είναι τρομερά ανησυχητικό. Λοιπόν, αρχίζουν σε αυτό το κρατήδιο και εξειδικεύουν λίγο τις προτάσεις τους, γιατί τώρα πρέπει να πάνε να δουν και αν μπορούν να κυβερνήσουν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με την ενοχή ενός άλλου κόμματος, το οποίο προέρχεται από την αριστερά. Θα σας το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτοί τώρα στο συγκεκριμένο κρατήδιο ζητάνε να φύγουν όσοι έχουν έρθει από την Ουκρανία ως πρόσφυγες, ενώ έχουν πόλεμο, γιατί λέει υπάρχουν και ασφαλείς περιοχές στην Ουκρανία, γιατί δεν πάνε να ζήσουν εκεί. Άλλη πρότασή τους είναι το σχολείο να λειτουργεί με ξεχωριστές τάξεις για τους πρόσφυγες, όπου θα τους κάνουν μάθημα πρόσφυγες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ξέρω εγώ, φαντάζομαι έτσι όπως το λένε χοντρικά, ότι έρχονται παιδιά, ας πούμε, από τη Συρία και άλλες αραβόφωνες περιοχές, αραβικές περιοχές, ότι θα κάνουν μάθημα στη γλώσσα τους. Γιατί? Γιατί εδώ είστε προσωρινά, σε ένα-δύο χρόνια θα φύγετε. Δεν υπάρχει λόγος να συμμαθαίνουμε γερμανικά και την κουλτούρα μας. Επίσης προτείνουν ξεχωριστές τάξεις, ξεχωριστή εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία. Αυτό, να ξέρετε, ότι έχει ευθεία αναφορά στα ναζιστικά πρότυπα, καθώς την περίοδο του Χίτλερ υπήρχε και άσκηση στα μαθηματικά, όπου ο καθηγητής έλεγε στα παιδιά, τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, έτσι θα την πω χοντρικά. Υπάρχει, λέει, ας πούμε, ένα ίδρυμα στο οποίο, το οποίο μεριμνά για περίπου στην τάδε περιοχή για περίπου 200 αναπήρους, οι οποίοι κοστίζουν τόσο το μήνα, δηλαδή τόσο το χρόνο. Πόσα λεφτά θα εξοικονομούσαμε εάν κλείναμε το ίδρυμα για να μπορέσουμε να αγοράσουμε όπλα? Στο πρόγραμμά του λέει ότι θέλει να αλλάξει και η ύλη του σχολείου. Η ύλη του γερμανικού σχολείου έχει την περίοδο της νατσιστικοποίησης της κοινωνίας και ειδικά μαθήματα για το ότι όλα αυτά είναι προς αποφυγή. Λένε, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τι έγινε με τον Χίτλερ. Θα πάμε στην περίοδο μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και νωρίτερα. Περισσότερο Μπίσμαρκ, είναι η φράση, και λιγότερο Χίτλερ. Επίσης, να διακοπεί η χρηματοδότηση σε ό,τι ορίζουν ως αντιγερμανική τέχνη. Αντιγερμανική τέχνη ορίζουν ό,τι θεωρούν αυτοί, το καταλαβαίνετε, είναι υποκειμενικά αυτά τα πράγματα, έτσι. Πολύ δε ό,τι είναι στη λεγόμενη woke κουλτούρα, αυτό είναι αντιγερμανικό για αυτούς. Και βέβαια δεν γουστάρουν καθόλου, δεν θέλουν το κίνημα Bauhaus. Ό,τι είναι στη λεγόμενη woke κουλτούρα, αυτό είναι αντιγερμανικό για αυτούς. Και βέβαια δεν γουστάρουν καθόλου, δεν θέλουν το κίνημα Bauhaus.

Αυτό λοιπόν το κόμμα, υπάρχει ένα σενάριο ότι όταν γίνει η ψηφοφορία να μην πάει καθόλου στη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή λείπουν οι 5 έδρες του, μπορεί με τις έδρες που ήδη έχει το FD να βγάλει κυβέρνηση μειοψηφίας. Δηλαδή επί των παρόντων να πάρει το 50%. Όταν θα πηγαίνει όμως στη Βουλή, δεν θα έχει το 50% να περνά τους νόμους του.

το κόμμα λοιπόν, το PSV, γεννήθηκε, έγινε το 2024, όταν η επικεφαλής του συγκρούστηκε με την αριστερά και τον Die Linke, αποχώρησε στελέχη και βουλευτές που θεωρούσαν ότι η παραδοσιακή γερμανική αριστερά δεν είναι κοντά στα κοινωνικά στρώματα της χώρας, και ενώ λέει έχει αριστερές απόψεις όπως ισχυρό κοινωνικό κράτος, καλύτερη μισθή, καλύτερες συντάξεις, να ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, να υπάρχουν κρατικές επενδύσεις κτλ., είναι κατά των μεταναστών, απορρίπτει τη λεγόμενη woke ατζέντα, θέλει περισσότερη εθνική κρατική κυριαρχία και οικονομία, και γενικώς, και την πέφτει και στους μετανάστες, είναι ένα καινούριο είδος, λέει, κόμματος, είναι συντηρητική αριστερά. Επίσης, αυτό το κόμμα με τους 5 βουλευτές είναι κατά το να δίνονται όπλα στην Ουκρανία, ότι πρέπει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι καλοί άνθρωποι, γιατί έχουμε προβλήματα μαζί τους.

γίνονται αυστηρές απελάσεις. Εν ολίγης, ένας αχταρμάς, τον οποίο είχαμε συνηθίσει πολιτικώς να το βλέπουμε σε άλλες χώρες και όχι στη Γερμανία, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα μεγάλα κόμματα βρίσκαν ένα. Καταλήγανε τέλος πάντων στο κάποιος να μπορέσει να πάρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να μπορεί να κυβερνάει και να υπάρχει και κοινή λογική. Γιατί εδώ τώρα, άμα δείτε αυτά τα δύο κόμματα, σε πολλές περιπτώσεις φτιάχνουν μια δική τους λογική και προσέγγιση, όπως η τάξη προσφύγων, σχολεία ειδικά για παιδιά με αναπηρίες, για να μην είναι μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Αλλάζουμε θέματα, ερχόμενα στα δικά μας. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 150 ανηλίκους οι οποίοι τραυματίστηκαν λίγο, πολύ, περισσότερο ή λιγότερο επειδή έκαναν πατίνι. Επαναλαμβάνω, το πρώτο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Αυτή την ώρα που μιλάμε νοσηλεύονται δύο παιδάκια στο νοσοκομείο και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το ένα είναι 16χρονο, χτύπησε στα γλυκά νερά με το πατίνι. Και το άλλο κοριτσάκι είναι από την Τίνο, όπου χτύπησε, είναι 14 χρονών. Το κορίτσι από την Τίνο δεν είχε πατίνι. Ανέβηκε στο πατίνι μίας φίλης της, απαγορεύεται το δικάβαλο στα πατίνια. Παιδιά όμως είναι, θεώρησαν ότι έχει πλάκα, πέσανε, δεν φορούσαν κράνη. Το κορίτσι που οδηγούσε δεν τραυματίστηκε σοβαρά, η συνεπιβάτηδα δίνει μάχη. Φυσικά δεν φορούσε κράνος. Ο μπαμπάς δεν την άφηνε να πάρει πατίνι, δεν της επέτρεπε γιατί θεωρούσε ότι ήταν επικίνδυνο. Και δυστυχώς ανέβηκε στο άλλο για να χτυπήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται σε παιδιά κάτω από 17 ετών να οδηγούν πατίνια και η πλειονότητα είναι σε αυτά τα παιδιά. Και μέχρι τώρα ψάχνω πραγματικά, ας πω, να βρω το καλό που προκύπτει από τα ηλεκτρικά πατίνια. Τι έτσι μισό θετικό που έχουμε στην κοινωνία. Είπαμε στην αρχή και λέγαν και οι ειδικοί ότι θα βοηθήσει τη μικροκινητικότητα. Δηλαδή να μπορούν να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις. Και δεν ξέρω, στην Αθήνα νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πρέπει να πάει να πάρει ένα δίπλωμα, να ξέρει τα σήματα, έτσι δεν είναι? Για τη μικροκινητικότητα, και όταν κυκλοφορεί, να κυκλοφορεί όπως και οι άλλοι οι οποίοι οδηγάνε τα μηχανάκια με τα κράνη κτλ. Αυτό γίνεται τώρα? Δηλαδή στον δρόμο έξω να βλέπετε πατίνι και οδηγό, περί αυτού πρόκειται?

υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή τους μεσίδες και αυτούς που πουλάνε σπίτια, για το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα αυξηθεί. Θα πάει στο 15% ο φόρος εάν ο αγοραστής δεν είναι Έλληνας. Επειδή υπάρχει και αυτό το 3% επί του 15%, στο τέλος βγαίνει ένα 15,5% περίπου. Λένε λοιπόν ότι αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και υπάρχουν ήδη επαφές, ανησυχίες και πιέσεις σε project που είναι σε εξέλιξη, τα οποία περιμένουν και από τους ξένους να έρθουν να αγοράσουν τις χιλιάδες νέες κατοικίες που δεν μπορούν να τις απορροφήσουν μόνο οι Έλληνες. Λένε σαν παράδειγμα ότι δεν γίνεται ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 1 εκατομμύριο και θα πάει στις 150.000, ενώ πριν ας πούμε ήταν 30.000 ο φόρος του.

Εντάξει, είναι λογική ανησυχία, ειδικά όσοι ξεκινήσανε. Α, τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα στη χώρα, έτσι. Όσοι ξεκινήσανε να κάνουν διάφορα επενδυτικά σχέδια, είδαν ένα νομικό πλαίσιο και είπανε, βάσει αυτού πάμε να κάνουμε την επένδυση. Άσχετα τώρα με το αν είναι σπίτια ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει όσο είναι σε εξέλιξη αυτές οι επενδύσεις κάπως να παραμείνουν για το πλαίσιο. Από την άλλη, δεν γίνεται να έρχονται οι ξένοι, οι οποίοι είναι σε διαφορετικές οικονομίες, με διαφορετικές συνθήκες, και να έχουν μαζέψει ειδικά την περίοδο των μνημονίων και της πανδημίας τσάμπα τα σπίτια, και τώρα να μην μπορεί ο Έλληνας να νοικιάσει. Δηλαδή, προχτές κουφάθηκα, είδα ένα σπίτι, όχι αγγελία. Το ενοικιάζεται έξω από το σπίτι, είναι υπόγειο στα Εξάρχεια. 600 ευρώ 50 τετραγωνικά. Και θα τον νοικιάσει κιόλας. Οπότε πολύ χοντρικά θα έλεγα μπαίνει ένα δίλημα. Να πονέσει η τσέπη του ξένου ή να δούμε μπας και βρεθεί καμιά λύση για τον Έλληνα. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι πάντοτε να κάπως να εξυπηρετηθούν οι ντόπιοι, όχι να εξυπηρετηθούν. Θα τα πάρουν όλοι ακριβά τα ακίνητα και οι Έλληνες. Να υπάρχουν. Και υπάρχει άλλη μια πρόταση, η οποία διατυπώνεται τώρα λίγο υπογείως και τα λοιπά, ότι ναι, να μπει αυτό το 15%, αλλά να έχει ένα πλαφόν, δηλαδή ότι σπίτια που κάνουν μέχρι 500.000 και από εκεί και πάνω, πάνω από τις 500.000, να είναι όπως είναι μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι κοψωμιά, δηλαδή μην πάω να πάρουμε ένα σπίτι του εκατομμυρίου. Να έρχονται με αυτά παίρνουν οι ξένοι.

υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, διότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Αύριο θα παρουσιάσει το καινούριο iPhone το αναδιπλούμενο. Τα γνωστά, η εταιρεία μετράει ανάποδα, αυτό, αγωνία σε όλο τον κόσμο, πώς θα είναι, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει. Προσπαθώ να δω τη τιμή τόση ώρα, πώς θα κάνει. Α, μάλιστα, πόσο.

νομίζω άλλη μια συζήτηση τώρα. Δεν ξέρω καν γιατί γίνεται πραγματικά. Είναι πότε ζούσαμε καλύτερα, το 2019 ή το 2026. Βοηθήστε με. Γιατί καμιά φορά έτσι όπως γίνονται οι κουβέντες, χάνουμε και χάνουμε τον οδηγό. Υπήρχε σε κάποια αυτές τις περιόδους Πασόκ? Γιατί δεν έχω καταλάβει καλά που τα συμφραζόμενα, μόνο τότε ζούσαμε καλά. Βάση περιπτώσει, αυτή η συζήτηση δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Για το αν μια οικονομία, μια χώρα και μια κοινωνία πάει καλύτερα ή χειρότερα, υπάρχουν δείκτες. Οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν λένε ψέματα ποτέ. Για ποιο λέω? Γιατί είναι πάρα πολλοί. Δεν παίρνει έναν. Παίρνει πάρα πολλού. Τώρα αν έχουμε καταφέρει από το 2019 μέχρι σήμερα, με τόσες θυσίες που γίνανε από το 2009 και τα πράγματα να είναι χειρότερα, μπράβο μας.

Λοιπόν, θα σας πούμε και μετά, δεν ξέρω αν το ανέφεραν και οι συνάδελφοι, υπάρχει περίπτωση του Chris Rockos, είναι ένας ιδρυτής που είναι σε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο, πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος φεύγει από τη Βρετανία γιατί αυξήθηκαν οι φόροι. Στο επίπεδό του αυξήθηκαν οι φόροι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς πρέπει να σκέφτεται και μια χώρα γενικά τι γίνεται όσον αφορά στη φορολόγηση του πολύ ψηλού κεφαλαίου. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μια άνεση που οι υπόλοιποι δεν την έχουμε. Α, σου λέει, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, στο Μονακό. Με ζορίζουνε, πάω στο Κάπρι. Αλλά παίρνω και το πορτοφόλι μας. Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχει μείνει. Αφήνουμε αυτό το ωραίο κλασικό τραγούδι. Να πάμε μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Στο Ελ Αλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επαφές και με την ηγεσία της χώρας. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Έκρηξη σε Ομόνια και πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλησιάζει στα 98 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βρετανία σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου A24 News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Και τι λέτε να πάμε για το δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 μια συζήτηση που παρατηρούμε όχι μόνο στο social media και στα μέσα ενημέρωσης για το αν οι καλλιτέχνες έχουν ηλικία. Αφορμή είναι η κριτική που ασκήθηκε στο Πάριο. Ειλικρινά, τι συζήτηση είναι αυτή? Ένας καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης, αποφασίζει να δώσει μια συναυλία ή να εμφανιστεί σε ένα κέντρο. Όποιος θέλει πάει, όποιος δεν θέλει δεν πάει. Όποιος διαφωνεί μένει σπίτι του. Αλλά μένει στο σπίτι του, ανοίγει το κομπιουτεράκι του και αρχίζει και βγάζει όση χολή έχει. Οι υπόλοιποι τώρα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση γύρω από αυτό. Στο νούμερο 9, ένας 33χρονος, ο οποίος δηλώνει influencer, εδώ, στην όμορφη Αττική, συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξέδιδε 2 16χρονες. Εντάξει, δεν το λες και influencer. Από εκεί ψάρευε ή φέρεται να ψάρευε τα κορίτσια και μετά συνέχισε την κανονική του δουλειά, που έχει άλλη ονομασία. Στο νούμερο 8, ο Walkup, το playmaker του Ολυμπιακού, που τελικά έκλεισε στο Ντουμπάι, στο οποίο πήγε επειδή εκεί του έδιναν περισσότερα χρήματα, όχι επειδή δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Να σας θυμίσω ότι ο Walkup είναι αυτός ο οποίος πήγαινε και έκανε υποτιμητικά την κίνηση του χρήματος και απαξιωτικά στο Σλούκα όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, για να του πει ότι προτίμησε το χρήμα από την ομάδα. Αλλά το άτιμο το χρήμα. Στο νούμερο 7, ο Γερμανός Καγκελάριος, που είπε ότι για τις εκλογές στη Σαξονία είμαστε σοκαρισμένοι. Τι ευνηδιάστηκε δηλαδή, τώρα το συνειδητοποίησε? Γιατί τώρα είναι αργά, έπρεπε να έχει χτυπήσει το 112 10 χρόνια νωρίτερα. Στο νούμερο 6, ο πάλι ο κύριος Μέρτς, για τον οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν: ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση. Νομίζω ότι λογικά αυτός θα φύγει από το κόμμα του πιο γρήγορα από ότι με τη Λίμπαρα από τον Ολυμπιακό. Στο νούμερο 5, δασκάλα στον αποκόρο Μεχανίων, η οποία πήρε τη μετάθεσή της, πήγε η κοπέλα μαζί με το παιδάκι της, γιατί 1η Σεπτεμβρίου έπρεπε η εκπαιδευτική να είναι στη θέση τους, δεν βρήκε σπίτι το οποίο να μην είναι Airbnb και κοιμήθηκε σε μία σκηνή. Και Κρήτη και διακοπάρες και σκηνάρες, άλλοι παρακαλάνε να το ζήσουν. Και εργασία και μέθεξη με τη φύση. Τι άλλο να κάνουμε? Η πλάκα θα έχει να την κυνηγάγαν και από εκεί, επειδή απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Στο νούμερο 4, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι ο Σαμαράς έβγαλε χολή και θα μας κάνει καλό. Άμα δεν σας κάνει καλό, αφήστε να κάνει και το κόμμα. Θα χορτάσετε χολή και καλοσύνη. Στο νούμερο 3, η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Οικονομίδη είναι η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ. Και αν κάποιος αναρωτιέται γιατί δεν στέλνει με τον Καποδίστρια, η απάντηση νομίζω είναι σχετικά απλή. Γιατί δεν προτείνεται για τα Όσκαρ όποια ταινία έχει τα περισσότερα εισιτήρια, αλλά όποια είναι καλύτερη. Στο νούμερο 2, ο Κουμπαράς για τους νέους. Παρά τις ενστάσεις, τις δεύτερες σκέψεις κτλ., νομίζουμε ότι είναι από τα καλύτερα μέτρα που έχουμε ακούσει εδώ και αρκετό χρόνια, γιατί ενισχύει και λίγο την ιδέα της αποταμίευσης να πάει κάτι στην άκρη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα παιδιά όταν πηγαίνουν 18 να βρίσκουν ένα ποσό που θα τα βοηθήσει είτε να σπουδάσουν είτε να αισθάνονται μια ασφάλεια ή να βοηθήσουν και την οικογένειά τους. Αν τα είναι σημαντικό ή τόσο όσο ακούγεται σήμερα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι αγοραστική δύναμη θα έχει μετά από 18 χρόνια. Αλλά όσοι φτάσαμε τα 18 και δεν είχαμε λεφτά ούτε για σινεμά, νομίζω δεν θα μας χάλαγε να υπάρχει κάτι στην τράπεζα. Βέβαια, μια απορία την έχω. Στους πολύτεκνους, μήπως πρέπει η πολιτεία να δίνει από μόνη της αυτά τα χρήματα κάθε μήνα? Είναι δυνατόν μια πολύτεκνη οικογένεια, ας πούμε με 4 παιδιά, γιατί μπορεί και παραπάνω, να έχει και 400 ευρώ κάθε μήνα για τον Κουμπαρά?
Και στο νούμερο 1 ξεχωρίζουμε τους Σέρβους, οι οποίοι χθες κυδέψανε τον Μλάντιτς, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί για αποδεδειγμένα εγκλήματα πολέμου. Συγγνώμη, αλλά εάν ο ήρωάς σου είναι εγκληματίας πολέμου, ναι, έχεις ιστορία, αλλά όχι για να καμαρώνεις.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, είναι ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή των ιδιοκτητών ακινήτων. Να δούμε πώς βλέπουν αυτή τις εξεγγυλίες του Πρωθυπουργού και τι περιμέναν, τι ακούσανε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Καλημέρα, κύριε Παραδιά.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πριν από λίγη ώρα, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου σχετικά με το θέμα με το οποίο με ρωτάτε. Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι, το να είναι ένα παιδί 18 χρονών να βρεθεί με ένα κεφάλαιο τέτοιο που να μπορεί να ξεκινήσει στη ζωή του. Αυτή τη μισή όλες τις αναλύσεις που κάνουν για τα στεγαστικά προγράμματα είναι ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν ένα για να πάνε στον τραπεζικό δανεισμό και να χτίσουν δικό τους σπίτι, δεν έχουν ένα μέρος κεφαλαίου δικό τους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Συνεπώς είναι πολλά τα εύσημα που θέλουμε να απονείμουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Που αφορά γενικότερα την κοινωνία και όχι μόνο βεβαίως τους ιδιοκτήτες.
0: Εντάξει, βάλατε όμως μια παράμετρο ότι αν δεν ξέρουμε τώρα τι αγοραστική δύναμη θα έχουν αυτά τα λεφτά σε 18 χρόνια, έτσι δεν είναι. Αν υποθέσουμε όμως ότι χοντρικά είναι ό,τι είναι σήμερα 50.000, δύο παιδιά που στα 25-27 δεν τα έχουν πειράξει, έχουν ένα κεφάλαιο να δώσουν την προκαταβολή, έτσι. Όταν θέλουν να κάνουν το ξεκίνημά τους.
1: Ακριβώς αυτό είναι και εγώ πιστεύω καταρχήν το εξής. Ότι αν η οικογένεια ελληνική πιστεί να ανακαλύψει και πάλι την αξία της αποταμίευσης, αυτό θα είναι μια πραγματική κοινωνική επανάσταση. Πραγματικά. Αυτό που ήταν δεδομένο.
0: Εντάξει, επιτρέψτε μου όμως και το σχόλιο ότι δεν αρκεί να ανακαλύψει την αξία της αποταμίευσης, αλλά να περισσεύει και τίποτα για αποταμίευση.
1: Ναι, σωστό, συμφωνώ. Συμφωνώ, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι η αποταμίευση αυτή τη στιγμή έχει χαθεί από τα ραντάρ της κοινωνίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά. Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Δηλαδή και τα σπίτια των 3 ετών και των 2 ετών και των 1 έτος και των 0 ετών. Και κάθε σπίτι που αυτή τη στιγμή ιδιοκατοικείται και ο ιδιοκτήτης του φεύγει από το σπίτι αυτό να πάει να κάτσει σε κάποιο άλλο. Γιατί αντί να το κλείσει ή να το βάλει να το πουλήσει, να μην το βγάλει στην αγορά των μισθώσεων της μακροχρόνιας μίσθωσης με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Ένα νεόδημητο σπίτι που κατασκευάζεται τώρα, αντί να το κρατήσει κλειστό αυτός που το έχει, γιατί να μην το βγάλει 3 χρόνια χωρίς φόρο. Σπίτια θα βγουν στην αγορά. Κάποιος που κληρονόμησε ένα σπίτι που είναι άδειο και παρατημένο από καιρό. Έτσι. Και που να έχετε υπόψη σας ότι δεν μετράει το χρονικό διάστημα που το είχε αυτός από τον οποίο κληρονομήθηκε το σπίτι αυτό στο κενό. Γιατί να μην το βγάλει και αυτός να το φτιάξει και να το βγάλει στην αγορά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε, λέτε κάτι το οποίο έχει τη λογική της αγοράς. Δηλαδή, ότι όσο πιο πολλά σπίτια υπάρχουν στην αγορά, αναγκαστικά τα νίκια ή θα κρατηθούν σε λογικά όρια και μπορεί να μειωθούν.
1: Θα μειωθούν, θα μειωθούν.
0: Αν φορολογήσουμε τα κλειστά ακίνητα, πετύχουμε ακριβώς το ίδιο.
1: Όχι. Θα σας πω γιατί.
0: Αντί να χαρίζεις 3 χρόνια φόρο, να του λες, επειδή το έχεις κλειστό, τριπλασιάζουμε τον ένφια.
1: Κοιτάξτε κάτι. Όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο κύριο στόχο.
0: Το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό.
1: Μπορεί να εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, αλλά εκεί, σε άλλες χώρες εκεί η ιδιοκτησία δεν είναι μικρο ιδιοκτησία. Ανήκει σε εταιρείες μεγάλες, ανήκει σε άλλου είδους κεφαλικούς οργανισμούς. Εδώ έχεις να κάνεις με μικροδιοκτήτες εδώ πέρα μέσα. Όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο έχει βάλει υποψηφιότητα για αντιπολίτευση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Έτσι, δηλαδή, περισσότερο θα θυμώσει τον κόσμο αυτό παρά θα ανοίξει τα σπίτια ένα τέτοιο μέτρο. Γι' αυτό και δεν υιοθετείται κιόλας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υιοθετείται. Πολλές φορές έχει μπει στο δημόσιο διάλογο. Τι λέτε εσείς να το κάνουμε αυτό κλπ. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, γιατί εδώ έχει να κάνει με μικροδιοκτήτες. Θα τα βάλει λοιπόν με όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Θα τιμωρήσει το φτωχό, γιατί είναι φτωχός και δεν έχει λεφτά να ανακαινήσει το σπίτι που δεν βγάζει στην αγορά. Να σας το πω έτσι. Δεν θα είναι λοιπόν αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι αποτελεσματικό είναι το κίνητρο και όχι η τιμωρία. Εμείς λοιπόν λέμε, πες σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο είναι ξενίκιαστο, σε όποιον και να ανήκει, βγάλει το νίκιασέ το για 3 χρόνια στη μακροχρόνια. Μόνον έτσι θα αυξηθεί η προσφορά. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. δεν έχει βρεθεί διαχρονικά από τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές. Αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε και λέμε: σπίτια υπάρχουν, είναι κλειστά. Για ποιους λόγους είναι κλειστά? Για αυτό το λόγο που είπαμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο. Γιατί η φορολογία θα έπρεπε να μειωθεί. Εμείς λέμε να μειωθεί κατά 5% και στα άλλα τρία κλιμάκια, εκτός από το μεσαίο που μειώθηκε. Και εμείς λέμε επίσης και κάτι άλλο. Ότι έχει δρομολογηθεί η βάση δεδομένων για την πιστολιπτική αξιολόγηση κάθε συναλλασσομένου σε αυτή τη χώρα. Αυτό θα πρέπει το συντομότερο να εφαρμοστεί και για τους υποψήφιους ενοικιαστές. Θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Αμέσως θα ευνοηθούν οι πραγματικοί ενοικιαστές έναντι αυτών των δίθεν ενοικιαστών κάποιων παραβατικών στοιχείων που μπαίνουν μέσα στα σπίτια με την εξαρχή πρόθεση να πληρώσουν απολύτως τίποτα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν εργαλεία πια για αυτούς που λέτε.
1: Αφού υπάρχουν εργαλεία να τεθούν στη διάθεση, δεν μπορεί αυτά να τα έχουν στη διάθεση μόνο οι τράπεζες. Που οι οποίες για να σου δώσουν 5.000 ευρώ
0: δάνειο, ξέρω τώρα. Όλα αυτά τα ακούμε που λέτε και τα λοιπά.
1: Ο ιδιοκτήτης ο οποίος θα δώσει ένα σπίτι που κάνει 200.000-300.000 δεν ξέρει τίποτα για τον ενοικιαστή του. Έτσι είναι.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι η Πομιδά, η οποία υπερασπίζεται τους ιδιοκτήτες και την έννοια της ιδιοκτησίας και τα λοιπά, κάνοντας προτάσεις πολύ συγκεκριμένες κάθε φορά, δεν είσαστε μόνο. Δεν ακολουθείτε μια κριτική αφοριστική προσέγγιση. Έχετε τις προτάσεις σας.
1: Και είμαστε απειλήρες οργανώσεις.
0: Και είσαστε αφοριστικοί απέναντι στους κακούς ενοικιαστές. Αλλά δεν έχετε τίποτα να πείτε για τους κακούς ιδιοκτήτες. Και για μένα, κακός ιδιοκτήτης είναι αυτός που έρχεται, σου δείχνει το χρέπι του, το χρέπι που θα έπρεπε να ντρέπεται να στο δείξει, εκμεταλλευόμενος την ανισορροπία της αγοράς. Και σου λέει και ένα ποσό. Και σου ζητάει και ένα ποσό το οποίο τελικά αρκετοί το δίνουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή και τα μέλη σας κάπως πρέπει να τα εκπαιδεύσετε.
1: Μας παρακολουθείτε, αλλά όχι και εντελώς. Γιατί αν μας παρακολουθούσατε ακόμη πιο κοντά, θα βλέπατε ότι εμείς λέγαμε το εξής. Πρώτον, μην βγάζεις ένα σπίτι που να είναι ακατάλληλο σε καμία περίπτωση και ανασφαλές. Δεύτερον, λέμε, μην επιδιώκεις όνει και καλά ένα μεγαλύτερο ενίκιο. Όσο μεγαλύτερο το ενίκιο, τόσο μεγαλύτερη η ανασφάλειά σου. Ειδικά στο θέμα των φοιτητικών μισθώσεων, το έχουμε επισημάνει 100 φορές. Όποιος νομίζει ότι είναι ξύπνιος και μάγκας και θα φουσκώσει ένα σπίτι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενίκιο, σε ένα φοιτητή, στους γονείς ενός φοιτητή, σε ένα μήνα, ενάμιση, μόλις ο φοιτητής μάθει τι γίνεται στην πόλη και βρει μια φιλία, μια συγκατοίκηση, ένα αίσθημα, οτιδήποτε, τον εγκατέλειψε στα κρύα του λουτρού αυτόν που το χρέωσε το σπίτι πανάκριβα πάνω στη σεζόν, τον αφήνει λοιπόν χωρίς σπίτι γιατί θα σηκωθεί να πάει εκεί που θα συγκατοικήσει. Το έχουν πάθει πάρα πολύ και τους έχουν προειδοποιήσει. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του καλού ενοικίου, του μεγάλου ενοικίου. Είμαστε υπέρ του καλού ενοικιαστή. Και εμείς θέλουμε το κράτος να μας δώσει το δικαίωμα αυτός που είναι καλός ενοικιαστής να μας το δηλώνει, να μας το δείχνει, να μας το αποδεικνύει με μια κίνηση.
0: Πάντως δεν υπάρχει, ακριβώς λόγω της μικροϊδιοκτησίας που είπατε, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ιδιοκτήτη στην Ελλάδα.
1: Ναι, πρέπει να αποκτηθεί όμως. Πρέπει να αποκτηθεί το συντομότερο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά. Σχολιάζοντας βέβαια τη γενική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα ακίνητα και τις προτάσεις που έχει, που επιμένει ότι για να ανοίξουν τα κλειστά πρέπει να επεκταθεί η φοροαπαλλαγή αυτών που ανοίγουν τα κλειστά. Βέβαια, για να ανοίξεις ένα κλειστό σπίτι, συνήθως πρέπει πρώτα να ρίξεις λεφτά μέσα σε αυτό το σπίτι, να μπορέσει να γίνει αξιοπρεπές για τον ενοικιαστή και μετά να το βγάλει στην αγορά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας λόγος για να υπάρχει και αυτή η φοροαπαλλαγή είναι ότι αυτά τα λεφτά τα οποία θα πλήρωνε στο φόρο μπορεί κάποια από αυτά να ρίξει στην αναβάθμιση του σπιτιού. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο, οικονομικό συντάκτης, ο οποίος θα μας πει για το σπίτι μου 3. Καλημέρα, Άκη.
2: Καλημέρα και από μένα, Δημήτρη. Λοιπόν, έρχεται ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα διαδεχτεί, είχε κυκλοφορήσει ως πληροφορία, θα διαδεχτεί το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, τα δύο προηγούμενα προγράμματα, μέσω των οποίων αθρηστικά περίπου 23.000 νοικοκυριά, ζευγάρια, είτε ζευγάρια μόνο τους, είτε με παιδιά, βρήκανε σπίτι. Και τώρα με το σπίτι μου 3, ο στόχος είναι περίπου άλλες 17 με 20.000 νοικοκυριά, δηλαδή να πάμε συνολικά και από τα τρία προγράμματα στα 40.000 σπίτια μίνιμουμ. Η διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα είναι, η φιλοσοφία είναι η ίδια, αυτό που αλλάζει είναι η περίμετρος, δηλαδή θα μπορούν να μπουν μέσα περισσότεροι άνθρωποι διότι χαλαρώνουν λίγο τα διάφορα κριτήρια. Δηλαδή θα μπορούν με το σπίτι μου 3, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά όταν ανοίξει θα μπορούν να μπουν μέσα και μέχρι 55 ετών. Μέχρι τώρα για το σπίτι μου 2 το όριο ήταν μέχρι τα 50. Πρώτη αλλαγή λοιπόν αυτή, άρα περισσότερος κόσμος μπορεί να μπει να κάνει αίτηση. Δεύτερη αλλαγή, όταν είσαι ζευγάρι και έχεις παιδιά, μέχρι τώρα το εισόδημά σου, το εννοώ το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξανόταν κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα θα προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λίγο υψηλότερα εισοδήματα που στο σπίτι, τα οποία στο σπίτι μου 2 το έχαναν το δικαίωμα, τώρα στο σπίτι μου 3 μπορούν να μπουν. Επίσης, στο σπίτι μου 2 το μέγιστο δάνειο που μπορούσες να πάρεις, και πάντα βέβαια να, με δεδομένο ότι σου χρηματοδοτούσε η τράπεζα μέχρι και το 90% της αξίας του σπιτιού, αλλά πάμε λοιπόν να δούμε, το μέγιστο δάνειο που μπορούσες να πάρεις ήταν 190.000 ευρώ, τώρα ανεβαίνει στις 230.000 ευρώ. Άρα μπορείς να πάρεις δάνειο για λίγο ακριβότερο σπίτι, αν θέλεις, σε μια άλλη περιοχή ή να είναι λίγα τετραγωνικά παραπάνω.
0: Είναι 20% παραπάνω.
2: Είναι υπόθεση. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Γι' αυτό και η εκτίμηση είναι ότι στο σπίτι μου 1 μπήκανε 9.000 δικαιούχοι. Στο σπίτι μου 2 μπήκαν 14.000 δικαιούχοι. Άρα 14 και 9, 23.000. Και η εκτίμηση είναι ότι στο σπίτι μου 3 θα πάμε λίγο πιο πάνω. Μπορεί να πάμε 17, 18. Υπάρχει και μια αισιόδοξη αυτή ότι μπορεί να πιάσουμε και τις 20.000. Γι' αυτό λέω ότι συνολικά από τα 3 προγράμματα 40.000 νοικοκυριά, ίσως και λίγο παραπάνω, θα καταφέρουν να βρουν το σπίτι τους με ευνοϊκούς όρους. Σημαίνει επιδοτούμενο επιτόκιο, όχι καθόλου επιτόκιο, αλλά επιδοτούμενο επιτόκιο από το κράτος, που σημαίνει ότι η τελική δόση θα βγει, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον αυτό ισχύει, βγαίνει μικρότερη από το ενίκιο. Δηλαδή το ίδιο σπίτι που βλέπει ένα νοικοκυριό και λέει «Α, θέλω να το αγοράσω». Το ίδιο σπίτι, αν προσπαθούσε να το νοικιάσει, το κόστος για το ενίκιο θα ήταν μεγαλύτερο από τη δόση του δανείου. Και συν βέβαια ότι στο δάνειο το σπίτι τελικά είναι δικό σου, ενώ στο ενίκιο δεν είναι ποτέ δικό σου.
0: Ναι. Είναι και μπορεί να σταφέρει και η ζωή τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρεις, να έχεις τη δυνατότητα να το τελειώσεις και γρήγορα.
2: Μπορεί, γιατί όχι.
0: Δεν ξέρεις. Βέβαια, σπίτια υπάρχουν. Θα μου πεις, είναι πανελλαδικό το πρόγραμμα, έτσι.
2: Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα.
0: Το πρόγραμμα, λέω. Είναι για όλη τη χώρα, δεν είναι.
2: Το πρόγραμμα είναι για όλη τη χώρα. Και μάλιστα, αν δούμε τα στοιχεία από το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, πάρα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλά ζευγάρια που πήραν σπίτι ήταν από την περιφέρεια. Εντάξει, και εδώ στην Αττική έγινε δουλίτσα, αλλά πάρα πολλά ζευγάρια βρήκαν σπίτι στην περιφέρεια. Υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρεια, υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια που η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση, άρα δεν έχουμε τη ζήτηση, γιατί το πρόβλημα είναι όταν η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, όταν η προσφορά ξεπερνάει τη ζήτηση, για τους υποψήφιους αγοραστές είναι πάρα πολύ ωραία. Για τους ιδιοκτήτες ενδεχομένως δεν είναι, γιατί οι τιμές δεν ανεβαίνουν, οπότε δεν μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια τους σε μια ψηλή τιμή. Αλλά
0: όχι, δεν είναι και το πρόβλημα το οικονομικό, γιατί δίνει 230.000 το κράτος. Αν κάποιος έχει να βάλει και λεφτά, ξέρω εγώ, να πάει στις 250-260, ας πούμε, ισχυρίζονται πια οι κατασκευαστές ότι για τα καινούρια τουλάχιστον τους κοστίζει 2.400 με 2.500 το τετραγωνικό. Που σημαίνει ότι μόνο το κόστος τα κάνει απαγορευτικά τα καινούρια στην Αττική.
2: Έτσι κι αλλιώς το σπίτι μου 3 απευθύνεται σε σπίτια τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέχρι και το τέλος του 2007.
0: Είναι για παλιά. Α, δεν το είχαμε πει αυτό.
2: Ναι, ωραία. Ναι. Είναι για σπίτια πριν το 2007. Άρα όχι σπίτια της τελευταίας περίπου 20 ετίας. Τα σπίτια της τελευταίας 20 ετίας μένουν εκτός. Από το 2007 και πίσω. Βέβαια υπάρχουν και σπίτια που είναι πριν το 2007 και είναι πολυτελούς κατασκευής και είναι ακριβά και όντως είχαν κόστος κατασκευής υψηλό, και προφανώς αυτά τα σπίτια είναι δύσκολο να πάει κάποιος να τα πάρει μέσω του τέτοιων προγραμμάτων. Τώρα, το αν η προσφορά στην Αττική, στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αρκετή, όχι, δεν είναι αρκετή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και αλλού μπορώ να σου πω, και στην Πάτρα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, η προσφορά δεν είναι αρκετή. Η ζήτηση έχει ανέβει. Γιατί έχει ανέβει? Για πολλούς λόγους. Γιατί καταρχάς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από φοιτητές. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από ανθρώπους επενδυτές του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης.
0: Νομίζω έχουμε και μια μαζική έξοδο των παιδιών από τα σπίτια τους. Δηλαδή μένανε μέχρι μια κάποια ηλικία, τώρα θέλουν να φύγουν το δικό τους σπίτι.
2: Ναι, σωστό.
0: Και άλλη μια παράμετρος που δεν τη συζητάμε καθόλου είναι η άνηση κατανομή των τετραγωνικών. Δηλαδή, ναι, χειρεύει κάποιος, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι 130-140 τετραγωνικών, μένει αυτός εκεί μόνος του, σε κάποια ηλικία, και τα παιδιά του μένουν στα 70 τετραγωνικά που προσπαθούν να αγοράσουν. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, αλλά είναι ένα πραγματικό ζήτημα που αξίζει λίγο κάποια στιγμή να το δούμε. Δηλαδή, τα τετραγωνικά δεν μοιράζονται καλά.
2: Ναι, εννοείς πάντα ότι δεν υπάρχει η σωστή αντιστοίχηση αυτού που λέμε, ναι, άνθρωπος σε πόσα τετραγωνικά.
0: Ναι, δεν έχω, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να παρεύει το κράτος, είναι, ναι, θέμα δικής μας κουλτούρας. Όχι, έτσι, όχι, αν κάποιος που είναι το σπίτι, ναι, του, το αγόρασε, τα αγαπάει, μπορεί να αποδειχθεί ότι σε πολύ μεγάλη ηλικία μπορεί να πάει σε ένα 50 τετραγωνικά για να πάνε οι άλλοι στο μεγάλο που δημιουργούν την οικογένεια. Δεν είναι θέμα κρατικής παρέμβασης αυτό, έτσι.
2: Όχι, αυτό δεν λύνεται με κρατική παρέμβαση. Δεν λύνεται με κρατική παρέμβαση και να υποχρεώσεις τον άλλον να ανοίξει το κλειστό του σπίτι. Μπορείς να του δώσεις κίνητρα, αλλά κάποιος ο οποίος βρέθηκε με ένα σπίτι στα χέρια του από τους γονείς του ή από κάποιον άλλον συγγενή.
0: Και πολλές κληρονομίες πια. Άκουσε, είναι και κληρονομίες.
2: Ναι, υπάρχουν. Όσοι τις αποδέχονται, βέβαια, γιατί υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια είχαμε και πολλές αποποιήσεις κληρονομιών. Διότι οι κληρονομιές από πίσω έχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι αν υπάρχουν χρέη, τα κληρονομείς και αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχουν χρέη, οι αποδοχές κληρονομιών και οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος. Υψηλό κόστος και για την τακτοποίηση. Okay. Ένα κίνητο πλέον από ένα γονιό σε ένα παιδί δεν περνάει έτσι απλά. Θέλει μελέτες, θέλει μηχανικούς, θέλει εκθέσεις μηχανικού, θέλει κόστος συμβολογραφικής πράξης, θέλει πολλά. Άρα πρέπει αυτά τα δύο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν σπίτια τα οποία περνάνε από τους παλαιότερους στους νεότερους και οι νεότεροι δεν τα αξιοποιούν. Παραμένουν κλειστά. Οπότε εκεί ούτε αυτό μπορεί το κράτος με το ζόρι να το επιβάλλει, απλώς δίνει κάποια κίνητρα. Θυμίζω ότι τρέχει ήδη ένα πρόγραμμα και θα παραταθεί και για του χρόνου, το οποίο σε απαλλάσσει από το φόρο εάν έχεις ένα κλειστό σπίτι και το νοικιάσεις, το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση και το νοικιάσεις για τουλάχιστον 3 χρόνια, σε απαλλάσσει από τον φόρο. Αυτό είναι ένα κίνητρο να το βγάλεις στην αγορά. Αλλά να σε υποχρεώσει να το ανοίξεις το σπίτι στο κλειστό, αυτό δεν υπάρχει τρόπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, ο Άκης Θανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, για το σπίτι μου 3, το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο έχετε για την αγορά κινήτων. Εντάξει, τώρα με το επιδοτούμενο επιτόκιο το κάνει πολύ χαμηλή τη δόση. Με το αν πήγαινες να πάρεις κανονικά μόνος σου ένα δάνειο και αν στο Ελληνική Τράπεζα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή, που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Έχει μπει για τα καλά ο Σεπτέμβριος, όπως έχετε αντιληφθεί. Εμείς είμαστε εδώ παρόντες στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και 104, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11 με 12 το πρωί στον καθρέφτη της ενημέρωσης και φυσικά και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Και φυσικά θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι για να πούμε ό,τι αφορά τέλος πάντων την επικαιρότητα. Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ως ήθιστε, και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη.

Σήμερα θα έχουμε τη χαρά έτσι να φιλοξενήσουμε πιο μετά στην εκπομπή μας και έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας μιλήσει για την προσωπική του περιπέτεια υγείας. Έναν πρώην δήμαρχο, έναν αυτοδιοικητικό ενεργό, ο οποίος φυσικά είναι ακόμα σε διαδικασία επιστροφής στην κανονικότητα, στην καθημερινότητά του. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρώην δήμαρχο Κισάμου, τον Θεοδωρή τον Σταθάκη, ο οποίος εδώ και πάνω από ένα χρόνο περνάει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο το αντιμετωπίζει και σταδιακά βελτιώνεται η υγεία του, όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον και ο ίδιος το έχει ανακοινώσει και πριν από λίγο καιρό είχε κάνει και μια συνέντευξη τύπου. Αλλά θα μας τα πει όλα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων σε λίγο. Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, και θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, μια σημαντική είδηση που προέκυψε χτες και την είπε το πρωί και η Κατερίνα Πολύζου στη δική της εκπομπή, αλλά και στα δελτία, τα πρωινά δελτία ειδήσεων, ήταν ότι περιοχές, οικισμοί καλύτερα μέχρι 2.000 κατοίκους και σε ό,τι αφορά τη δική Μακεδονία 2.200 κατοίκους απαλλάσσονται από το βάρος του ένφια, από την καταβολή του ένφια. Εάν και εφόσον οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ως πρώτη κατοικία, ως μόνιμη κατοικία και πρώτη κατοικία το σπίτι τους, δηλαδή να είναι σε αυτές τις περιοχές, τότε απαλλάσσονται από τον ένφια, μια πάρα πολύ σημαντική έτσι, εξέλιξη, την οποία ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ προχθές και ανακοινώθηκε και στην εξειδίκευση των μέτρων χτες το πρωί. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, οι 11 περιοχές που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι, σε ό,τι αφορά τα Χανιά, Αγία Μαρίνα, Τσικαλαριά, Πιθάρι, Βαρύπετρο, σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, Ατσιπόπουλο και Πέραμα, σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, Βασιλείες, Κοκκίνη Χάνη, σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, Ατσιπόπουλο και Πέραμα, σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, Βασιλείες, Κοκκίνη Χάνη,

κατοίκους. Ξαναλέω, συνολικά σε 131 περιοχές ανακοινώθηκαν, σε όλη την Ελλάδα, ανακοινώθηκαν τέτοιου είδους, τέτοια αυτή η κατηγοριοποίηση. Ξαναλέω, οικισμοί έως 2.000 ευρώ, 2.000 ευρώ λέω, 2.000 κατοίκους και για τη Δυτική Μακεδονία 2.200 κατοίκους. Νομίζω εντάξει, είναι μια σημαντική έτσι, ελάφρυνση για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη είδηση. Κατά τα άλλα, σήμερα το πρωί είχαμε κάποιες ακόμα ειδησούλες που έχουν γίνει γνωστές και έχουν αναρτηθεί και στο site μας το earthnews.gr και στην κατηγορία φυσικά των Χανίων αλλά και του Ηρακλείου. Σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, έχουμε ξανά την ίδια κατάσταση να επικρατεί. Δηλαδή, συμβάντα με μέθη ανηλίκων. Προχτές το βράδυ, Κυριακής δηλαδή, δύο ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε beach bar, όπως λέμε, του Ρεθύμνου. Ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών. Φυσικά εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και φυσικά μερικές, και ευτυχώς μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν υγιώς με ωμέγα στο σπίτι τους. Αλλά βέβαια χτύπησε το καμπανάκι και για αυτές τις οικογένειες και για τους γονείς των παιδιών αυτών, που θα πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω. Και όπως λένε και οι πληροφορίες μας, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αναζητούνται από την αστυνομία. Βέβαια έχει παρέλθει το αυτόφορο. Σε κάθε περίπτωση αναζητούνται για να καταθέσουν και αυτοί στην αστυνομία για το τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ. Πάντως είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν σταματάει. Δηλαδή η μέθη ανηλίκων, μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται δυστυχώς και θα συνεχίζεται εφόσον δεν ληφθούν κάποια μέτρα, εφόσον και από το σπίτι δεν υπάρχουν περισσότερο αυστηρές συστάσεις. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλο βάρος σε αυτές τις καταστάσεις, διότι μπορεί να οδηγηθούν κάποιες οικογένειες και σε χειρότερες συνέπειες. Κατά τα άλλα είχαμε κλασικά κρουαζιερόπλοιο σήμερα το πρωί στα Χανιά, πάνω από 4.000 επισκέπτες με το κρουαζιερόπλοιο Sun Princess, που αυτή την ώρα οι επισκέπτες είναι στην πόλη των Χανίων και φυσικά βλέπουν τις ομορφιές της και δημιουργούν έτσι και μια οικονομική ανάσα στους ντόπιους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας είναι από τους πιο επιτυχημένους, από τις πιο επιτυχημένες κατηγορίες τουρισμού και θα συνεχίζεται και συνεχίζεται όπως έχουμε διαπιστώσει και τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν επί 12μηνης βάσεως. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και λένε και κάποιοι υπεύθυνα πόστα, ότι καλό είναι να υπάρχει ένας τουρισμός στην Κρήτη και στα Χανιά που να διαρκεί 12 μήνες. Τουλάχιστον ο τουρισμός κρουαζιέρας είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή ισχύει αυτό. Είναι σχεδόν, συντηρείται σχεδόν 12 μήνες τον χρόνο και δημιουργεί φυσικά συνθήκες οξυγόνωσης των τοπικών επιχειρήσεων. Χτες είχαμε και ένα δυσάρεστο συμβάν στην θάλασσα της Αγίας Μαρίνας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος αλλοδαπός τουρίστας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, και εδώ επίσης τέτοιου είδους συμβάντα είναι συνηθισμένα δυστυχώς στις περιοχές της Κρήτης και δεν θα σταματήσουν και αυτά δυστυχώς να υπάρχουν. Αυτά κατά τα άλλα, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο και για το Ηράκλειο και για το Λασίθι από ό,τι βλέπω. Ήρεμα τα πράγματα, είχαμε και δύο φωτιές που αντιμετωπίστηκαν στην περιοχή της Μεσαράς του Ηρακλείου σήμερα, χθες το βράδυ ουσιαστικά ξεκίνησαν, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε περαιτέρω έκταση σε αυτές τις πυρκαγιές. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι σιγά σιγά και να επιστρέψουμε εντός ολίγου με την συνέντευξή μας με τον πρώην Δήμαρχο Κισάμου, τον Θοδωρή Σταθάκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι μια σημαντική μουσική ανάσα για να ετοιμαστούμε για την συνέντευξη που θα ακολουθήσει τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ξέρετε σαν αυτοδιοικητικό, ήταν πρώην δήμαρχος στην Κίσαμο, πάρα πολύ ενεργός γενικότερα με τα τοπικά δρόμενα της Κισάμου και όχι μόνο, δηλαδή και σαν δήμαρχος, αλλά και σαν αντιπολίτευση τώρα και, και νωρίτερα σαν δημοτικός σύμβουλος κτλ. Αλλά σε αυτή τη ζωή προκύπτουν και κάποια απρόπτα, όπως είναι απρόπτα προβλήματα υγείας, και κάποιοι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν με περισσή, θα έλεγα, γενναιότητα. Και ένα παράδειγμα προς μίμηση είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, που δεν είναι άλλος από τον Θοδωρή τον Σταθάκη, το δήμαρχο Κισάμου, και θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό, Θοδωρή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ Βασίλη.
0: Έτσι, καλύτερα.
1: Χαίρομαι που δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε.
0: Καταρχάς, να σε ρωτήσουμε σε τι κατάσταση είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ και τη χάρη της Παναγίας που γιορτάζουμε σήμερα το γενέθλιό της και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε αρκετά καλά. Είμαστε στο στάδιο της αποθεραπείας ακόμα. Αλλά όλα βαίνουμε καλώς.
0: Έτσι να σε ρωτήσουμε για να καταθέσει έτσι και την άποψή σου και στους ακροατές της ΕΡΤ Χανίων. Τι ήταν αυτό ακριβώς που συνέβη ξαφνικά σε σένα και το οποίο το αντιμετωπίζεις βέβαια, όπως είπαμε και πριν, με φοβερή γενναιότητα μέχρι τώρα, και πόσο δύσκολο ήταν αυτό να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό το καιρό και πόσο καιρό το αντιμετωπίζεις? Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
1: Εσίως εκκλείσαμε τους 13 μήνες και κάτι μέρες και 7 μέρες, 8 παραπάνω. Είναι ένα αυτοάνωσο, Βασίλη μου. Γιουλέ Μπαρέν ονομάζεται, που χτυπάει στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου, στο περιφερειακό βέβαια, εκτός στον εγκέφαλο. Δεν επηρεάζει εγκεφαλικά, δηλαδή, το νευρικό σύστημα. Επηρεάζει όμως τη μυελίνη των νεύρων. Καταστρέφει, δηλαδή, τη μυελίνη των νεύρων και έτσι σταματάει να υπάρχει κίνηση. Στην περίπτωσή μου ήταν πολύ ισχυρό η βλάβη. Έγινε, δηλαδή, η καταστροφή της μυελίνης σε όλο το σώμα πλήρες, και ήταν και ένα συμβάν το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, είναι, λένε, 1/100.000, 1/100.000 στατιστικές, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι. Από ό,τι άκουα και λέγανε γιατί. Στα Χανιά, ας πούμε, τέτοιο συμβάν δεν το είχε συναντήσει στο νοσοκομείο, στην μονάδα δηλαδή που ήμουν εγώ, στην κλινική. Ελαφρότερα περιστατικά έχουν συμβεί αναδιαστήματα, αλλά είναι πολύ μικρότερης παράλυσης, ας το πούμε, που επανέρχεσε και πολύ γλύωρα. Εμένα ήταν πλήρες από το βράδυ μέσα στο πρωί, και ήταν κάτι που δεν ξέραν και δεν γνωρίζαν και τι είναι ακριβώς, μέχρι που περάσαν κάποιες μέρες, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
0: Άρα ήταν κάτι ξαφνικό, έτσι, δηλαδή δεν ήταν κάτι που που το ένιωθες να συμβαίνει σταδιακά?
1: Όχι, ναι, ήταν ξαφνικό βέβαια, όταν συνδυάσεις διάφορα γεγονότα. Έχει τα προμηνύματα, το οποίο βέβαια δεν μπορεί κανείς να το σπουδαιολογήσει, όμως αφού μου δίνεις τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας. Έχει κάποια συμπτώματα. Εμένα τα συμπτώματα που ήταν μία εβδομάδα πριν, ακριβώς μία εβδομάδα, είχα περάσει μια ίωση γαστρεντερίτιδας. Είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο ένα θείο μου και μάλλον κόλλησα κάτι. Την άλλη μέρα, Σαββάτο βράδυ, ήταν Κυριακή, είχα δύο μέρες γαστρεντερίτιδα και πυρετό υψηλό. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, επανήλθα. Συνέχεια τις εργασίες μου, κανονικά δεν είχα κανένα θέμα. Την Παρασκευή, δηλαδή στις 28 το έπαθα, Δευτέρα, 27, 26, 25 Παρασκευή του Ιουλίου του 2026, το Παρασκευή το πρωί ξεκίνησα και ένιωθα κάποια παράξενα ερεθίσματα στη στοματική κοιλότητα, στη γλώσσα συγκεκριμένα. Με το που ακούμπησα παγωμένο νερό το πρωί να πιω, είχα τεράστια αίσθηση στη γλώσσα μου. Και ένα μούδιασμα ταυτόχρονα, ένα μυρμήγιασμα που λέμε, στα δάχτυλα. Πολύ έβαστο. Ναι, όσα σημασία λίγο. Μετά πάλι το μεσημέρι το ίδιο. Λέω τι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Δοκίμασα, κούμπησα σε, όχι σε νερό, σε άλλο αναψυκτικό. Αυτό πάλι το ίδιο. Λέγαμε πως κάτι με το νερό, αλλά δεν ήταν. Mm-hmm. Αυτό συνέχισε σε Σάββατο και την Κυριακή. Τη Δευτέρα το πρωί επικοινώνησα με ένα φίλο γιατρό εδώ στο Ραστέλη και του λέω κάτι αντιμετωπίζω την Παρασκευή και δεν ξέρω τι είναι, επειδή έχω και αλλεργίες, έπαινα και μια γωγή όλο τον χρόνο για αλλεργίες. Λέω πως είναι τώρα μια αλλεργία σου. Μόλις ακουμπήσω παγωμένο, αφήνω να βγάζει μια στη γλώσσα και τα δάχτυλά μου. Μου λέει υπάρχει αλλεργία ψύχους, μου λέει ο γιατρός. Υπάρχει, μου λέει, δεν το έχω συναντήσει εγώ, μου λέει, αλλά υπάρχει όντως. Θέλει, μου λέει, δύο λόγο να σε δει. Πράγμα και επισημώνησα εγώ τη Δευτέρα 28 του μήνα. Τα τηλέφωνα στα Χανιά στους αλλεργολόγους, όμως είχαν κλειστά και δύο. Λείπαν σε συνέδριο, οπότε τάτε, οπότε έφυγα εγώ, πήγα στο χωριό να κάνω κάτι εργασίες στο χωριό μου. Και το μεσημέρι στις 3 η ώρα, ξαφνικά χάνω το αριστερό μου χέρι, δεν μπορούσα να το κινήσω.
0: Ναι.
1: Χωρίς πόνο όμως, χωρίς κάποιο σύμπτωμα άλλο αδιαθεσίας. Απλώς δεν υπάρχει την κίνηση στο χέρι μου.
0: Ναι.
1: Τι να λέω, μάγκωσε μάλλον την κούραση. Μίλησα το αδερφό μου, ολοκληρώσαμε εκεί του αντιδύσεις που είχα και κατέβηκα απόγευμα 5 η ώρα περίπου, 6 η ώρα, έφταξα στο σπίτι. Λέω, μα το χέρι μου έχει μαργώσει στη σύζυγο. Εμείς τα απολογώ. Αυτό ήταν τα πρώτα σημάδια. Εγώ έκανα μπάνιο, πήγαμε, είχαμε δημοτικό συμβούλιο 6,5 ώρα και το βράδυ 10 η ώρα δούλευα στη δουλειά μου, στο αεροδρόμιο. Πήγα στο συμβούλιο, έκατσα μέχρι τις 9 η ώρα, 9 νομίζω και κάτι ήταν. Δεν σηκώθηκα από την καρέκλα, το χέρι δεν υπάρχει ακόμα, όμως κανονικά συμμετείχα στη συζήτηση, όλα καλά. Δεν προμήνυε κάτι. Όταν πήγα να σηκωθώ να φύγω, ζωρίστηκα, δυσκολεύτηκα πολύ να σηκωθώ. Λέω κάτι δεν πάει καλά. Έφυγα με το φίλο το Νεκτάριο το Ψαράκι και πήγαμε στο σπίτι του, θα πάω νοσοκομείο και κάτι συμβαίνει. Και φύγαμε με τη σύζυγο, πήγαμε στα Χανιά. Σε 10 η ώρα μπήκα στο επίγοντα εκεί, με εξετάζαν γιατρείς. Τα πόδια μου σηκωνόταν, τα κρατούσα έτσι, τα χέρια. Απλώς δεν μπορούσα αυτό.
0: Ναι.
1: Και άρχισα να χάνω αστάθεια σώματος.
0: Mm-hmm.
1: Με ξεκίνησαν αξιονικές μου, πως είναι εγκεφαλικό, καθαρή. Μετά πέρανε μυαλό των οστών για να κάνουν πως είναι μηνυκίτες, τίποτα άλλες παθήσεις. Κάτι 2 η ώρα τη νύχτα μπήκαμε στην κλινική. Το πρωί, τώρα 6,5 ώρα αυτά ξύπνησα, δεν μπορούσα να μην μπορώ να κινούμε. 8 η ώρα άρχισα να κουχαλώνει που λέμε, το σώμα μου όλο ολοκληρωτικά, δεν μπορούσα να δει ούτε το στήθος να κουνήσω. 11 η ώρα ήμουν στην εντατική. Ας είναι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από τη βοήθεια της Παναγίας και των Αγίων, είναι καλά και οι γιατροί που ενέργησαν τάχιστα. Και που είμαι τυχερός και βρέθηκα δηλαδή στο νοσοκομείο, γιατί αν είχα φύγει και ήμουν στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν άλλα.
0: Και όλο αυτό. Ευχαριστούμε καταρχάς που μας ανέλησες έτσι και σε παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς προέκυψε αυτό. Γιατί εντάξει, καλό είναι να το ακούγει ο κόσμος ότι γενικά η ζωή είναι πολύ έτσι απρόοπτη και τίποτα δεν είναι για πάντα και γενικά πρέπει να προσέχουμε και γενικά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Έτσι θέλω να μου πεις πώς αντιμετώπισες, με τι δύναμη αντιμετώπισες όλο αυτό το Γολγοθά από εκείνη τη στιγμή και μετά. Γιατί ξέρουμε ότι από τότε υπήρξε ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για σένα και για την οικογένειά σου.
1: Σαφώς ξεκίνησε να στεράσω ο Γολγοθάς. Πρώτον, το αν θα καταφέρω να παραμείνω στη ζωή της πρώτης μέρας, γιατί όπως σου είπα δεν γνωρίζανε τι ακριβώς συμβαίνει και ξεκίνησαν τις προσπάθειες για να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει. Όπως με γνωρίζεις Βασίλη, μου επιτρέψει εμένα τον ελληνικό.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ξέρεις ότι σε εκτιμώ αφάνταστα και χαίρομαι πάρα πολύ που αποφάσισες να προχωρήσεις σε αυτό το στάδιο τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα και ικανότητα και συγχαρητήρια και σε αυτούς που σε επέλεξαν εκεί, γιατί αξίζεις. Και είμαι σίγουρος ότι θα επιτελείς το έργο σου όπως πρέπει, ευσυνείδητα και σωστά. Λοιπόν, όπως γνωρίζεις, οι δυσκολίες, όπως είπες, είναι στη ζωή και πρέπει να αντιμετωπίζονται. Επίσης, όταν έχουμε ως γνώμονα ότι αυτές οι δυσκολίες έρχονται στη ζωή μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε καταστάσεις, να αντιμετωπίσουμε, είναι διάφορα τα γεγονότα και πολλές οι αναλύσεις που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Όταν έχεις πίστη στο Θεό και στην Παναγία μας και στους Αγίους όλους, σου δίνεται αυτή η δυνατότητα να το θεωρήσεις ως ευλογία. Εγώ δεν ανησύχησα ούτε, και δεν το λέω μην παρεξηγηθώ, αλλά ζωνικά ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ γνωρίζω και ο Θεός πώς πέρασαν όλες αυτές οι μέρες. Ήμουν 96 μέρες μετά την τσί. Όμως ουδέποτε βαριγούμισα, ουδέποτε είπα γιατί, είπα δόξες ο Θεός για αυτά που, για το χρόνο που μου έδωσε στη ζωή, για αυτά που κατάφερα να δημιουργήσω με τη σύζυγό μου και με την οικογένειά μου εν γέννη.
0: Είπε, συγγνώμη, σε
1: διακόπτω.
0: Ναι.
1: Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να απορρευόμαστε και από εκεί αντλούσα τη δύναμη, από την πίστη μου στο Θεό και την παρουσία του και τις ευεργεσίες που είδα πάνω μου, γιατί κάθε ασθένεια που λένε και το γράφουν το βίος των Αγίων μας, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, άμα όποιος παρακολουθήσει σου λένε ότι όταν έχει μια ασθένεια είναι μια ευλογία, γιατί έρχεσαι σε επικοινωνία με το Θεό, έρχεται κοντά σου ο Θεός. Είναι πραγματικότητα αυτό. Για όποιον θέλει να το πιστέψει, για όποιον όχι, εγώ σου το δηλώνω με παρησία ότι είναι μια πραγματικότητα. Όντως έρχεσαι και έρχεται ο Θεός κοντά σου και σε ενδυναμώνει και μπορεί σε προχώρια σου.
0: Θοδωρή, επειδή το είπες και στην αρχή, που ότι δεν επηρεάζονται, δεν επηρεάζεται ο εγκέφαλος δηλαδή από αυτή την αρρώστια, να το πω έτσι. Είχες πλήρη επίγνωση σε όλη τη διάρκεια που ήσουν, δηλαδή αυτές τις 96 μέρες στην εντατική και τα λοιπά, το τι συνέβαινε.
1: Ναι, όλη πλήρη επίγνωση και αυτό είναι ένα που κάνει, έχει δηλαδή τα θετικά και τα
0: αρνητικά.
1: Που κάνει ιδιάζουσα την περίπτωση αυτού του νοσήματος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα ότι βρίσκεσαι στην εντατική ένας άνθρωπος που είναι, αν μου επιτραπεί έφραση, ζωντανός και νεκρός. Δηλαδή νεκρός στο σώμα, γιατί δεν υπήρχε καμία αντίδραση, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω καμία αντίδραση του σώματός μου, να επικοινωνήσω με τους γιατρούς.
0: Ούτε να μιλήσεις μπορούσες.
1: Τελευταίες, καμία έκφραση, τίποτα
0: μόνο
1: τα μάτια. Και την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, να ακούς τα πάντα, να νιώθεις, γιατί η αίσθηση δεν χάνεται. Γιατί υπάρχει, ο πόνος υπάρχει. Τα πάντα, δηλαδή φαντάσου το χέρι σου να σου αφήσουν λίγο λοξά, λίγο κλειστά τα δάχτυλα, εσύ να πονάς, αλλά να μην μπορείς να κουνήσεις για να τους πεις ή να μιλήσεις, να τους πεις ότι τι πονάω να σου το αφήσουν. Άρα θέλει πολύ, να υπάρχει πολύ προσοχή, ας πούμε, και στην κάθε κίνηση το πού
0: ακούγονται
1: τα χέρια στα πάντα και για σένα, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Και ευτυχώς που σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την πρώτη εβδομάδα που ήταν ισχυρή, έτσι γιατί μπήκα στη διαδικασία, με βάλανε στη διαδικασία και της πλασμαφαίρεσης. Και όχι μία την εβδομάδα, ήταν μία κάθε μέρα, από την ίδια μέρα, από την Τρίτη το πρωί της 29, ξεκίνησα κάθε μέρα 6 μέρες σερή να σου γίνεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όποιοι ασθενείς κάνουν αιμοκαθάρισης και τέτοια, ξέρουν τι δύσκολο είναι και πόσο επώδυνο. Λοιπόν, μετά βρήκαμε τρόπο όμως με τη σύζυγο, γιατί ήμουν έτσι ευλογημένος που είχα τη συγκυρία η σύζυγος να είναι έτσι εργαζόμενη στο νοσοκομείο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είχα μια δυνατότητα επιπλέον βοήθειας και μπορέσαμε και φτιάξαμε κώδικα επικοινωνίας. Το οποίο θα σου το εξηγήσω τώρα, αλλά θα σου πω, θα μου δώσεις την ευκαιρία να σου πω ότι επειδή η ανιψιά μου, το αδερφό μου είναι νοσηλεύτρια και κάνει ειδικότητα και είναι τώρα στη μονάδα ειδικευόμενη, στη μονάδα, ήταν ένα περιστατικό με ένα που είχαν προημερών με ελεγευθεία, ο οποίος άνθρωπος τετραπληγικός δεν μπορούσε να επικοινωνήσει αυτός.
0: Ναι.
1: Και τους είπε τον τόπο που είχαμε βρει εμείς και πόσο χάρηκαν οι συγγενείς του και αυτός που ξεκίνησε να επικοινωνεί. Ο τρόπος λοιπόν επικοινωνίας ήταν με τα μάτια. Έφτιαξε η σύζυγος την αλφαβήτα σε 4 σειρές και μου έριχνε ένα-ένα γράμμα να κλείνω τα μάτια για να μπορέσω να φτιάξουμε
0: προτάσεις.
1: Μια συλλαβή.
0: Ναι.
1: Προτάσεις. Αντιλαμβάνεσαι, θα θέλει μια ώρα, μια μισή για να γράψει μια πρόταση. Γιατί βήμα-βήμα να μπορέσω να τους πω τι νιώθω, πώς είμαι, για να μπορέσω ξαναλέω να ψηνώσω. Γιατί εγώ ήμουν ζωντανός στο μυαλό. Mm-hmm. Δεν αρκώθηκα, δεν κοιμήθηκα, δεν είμαι ένα κεφαλικό, ένα τροχείο που ξέρεις εσύ είναι τα αντιπτύξη. Εκεί παλεύουν οι γιατροί, σε επαναφέρουν ζωτικά και επανέρχεσαι μετά, επικοινωνείς και φεύγεις. Εγώ δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Τους άκουγα, δεν μπορούσα να τους πω το παραμικρό. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να επικοινωνήσω για να μπορούσα να τους δίνω και πληροφορίες στο πώς νιώθω, δηλαδή τι γίνεται με βάση την ασθένεια και τι νιώθω με βάση τα μηχανήματα και όλα αυτά που ήμουν. Ήμουν σε τεχνητή αναπνοή, όπως σου είπα, 90 μέρες. Τελευταίες 5 μέρες κατάφερα και έβαλα το οξυγόνο, που γιατί αφήσανε πλέον να, μετά το δεύτερο μήνα βλέπανε, φοβότανε ότι δεν θα επανέλθω, θα χρειάζομαι μόνιμο αναπνευστήρα. Δηλαδή κατάλαβε το περιστατικό αυτό, παρόλο που η βιβλιογραφία λέει ότι υπάρχει αποκατάσταση. Εντάξει, όταν δεν το έχει συναντήσει, δεν το βλέπει.
0: Κανείς δεν ήξερε τις συνέπειες, ας πούμε, τι μπορεί να προκύψει κτλ. Δηλαδή,
1: έτσι ακριβώς. Και μετά είναι και το τεράστιο ζήτημα η λοιμώξη. Όταν είσαι σε ένα χώρο νοσοκομείου τόσο μήνα, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, η επιβίωση πήγε σύννεφο.
0: Να πω στους ακροατές μας ότι δίνουμε έτσι μεγαλύτερη έκταση και συνέντευξη, γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής δική σου. Είναι ο Θοδωρής Σταθάκης, ο πρώην δήμαρχος Κισάμου, και μας μιλάει εδώ στην ΕΡΤ Χανίων και στον καθρέφτη της ενημέρωσης για το Γολγοθά που πέρασε και περνάει ακόμα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει. Θοδωρή μου, έχουμε κάποιο έτσι. Τώρα είσαι προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Σιγά-σιγά έχεις δηλαδή επανέλθει σε καλό επίπεδο. Σου λένε γιατροί περίπου κάποιο χρονοδιάγραμμα, πότε θα είσαι έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το χρονοδιάγραμμα είναι η αποκατάσταση μυελίνης, γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τσέπι είναι πολύ αυτή, γιατί είναι τα νεύρα μας που είναι στο ανθρώπινο σώμα, είναι μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης. Υπολογίζονται σε 72 χιλιόμετρα, άμα ενώσει όλα τα νεύρα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι για να γίνει η αποκατάσταση αυτή θέλει λοιπόν χρόνο.
0: Οπότε θέλει υπομονή.
1: Ναι, θέλει υπομονή, αυτό είναι σίγουρα. Η όβια υπομονή. και εντάξει, βήμα-βήμα το θέμα είναι ότι υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει αποκατάσταση, εμφανίζεται συνεχώς σε κινήσεις του σώματος.
0: Καταρχάς, να σου πω εγώ από μόνος μου ότι σε σχέση με το πώς μου μίλησε στο τηλέφωνο πριν κάνα 1,5 μήνα που μιλήσαμε σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχεις βελτιωθεί ακόμα και σε αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι καμία σχέση.
1: Βελτιώνεται και η ομιλία και ελευθερώνεται σιγά-σιγά. Ξαναεπανέρχονται τα νεύρα, οι κινήσεις, όλο το νευρικό σύστημα επανέρχεται και κάνει όλες τις κινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Αλλιώς είναι, όπως το έχω ξαναπεί, αυτό το πράγμα είναι όπως ένα καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος έχει το χαρκό για να μεταφέρει το ρεύμα.
0: Σωστά.
1: Το πάει άπειρη απόσταση.
0: Σωστά.
1: Και έχει τη μόνωση για να προστατεύεται, να μην γίνει βασικό, να μπορεί να πάει το ρεύμα. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς στα νεύρα μας. Είναι το νεύρο, το χαρκός και η μυελίνη που είναι η μόνωση. Άμα χαλάσει η μόνωση, γίνεται βασικό, μα δεν πάει ρεύμα πουθενά. Το ίδιο γίνεται και εμάς. Όσο φτιάζει η αποκατάσταση, τόσο δίνει.
0: Να πούμε ότι η αποκατάστασή σου είναι στο Ανουσάκιο.
1: Ναι, έχουμε τη μεγάλη ευλογία.
0: Ωραία.
1: Στον τόπο μας και θα μου επιτρέψει να δράσω της ευκαιρίας να τονίσω ότι είναι ένα κόσμημα στον τομέα προσφοράς στο συνάνθρωπο, πέρα από το γυροκομείο που λειτουργεί τόση δεκαετίας, αλλά και σαν κέντρο αποκατάστασης, κλειστό κέντρο αποκατάστασης, είναι ένα κόσμο, όχι μόνο στο Δήμο μας, είναι στην Κρήτη ολόκληρη. Βλέπετε ότι είναι πολύ λίγες οι δομές που λειτουργούν.
0: Σωστά.
1: Είναι μια δομή η οποία λειτουργεί καθαρά μόνο με το νοσήλιο που επιχορηγείται από τον ΕΟΠΗ, δεν χρεώνει τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει λίγο όλοι να συνεισφέρουμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος του αγκαλιάζει και το στηρίζει, αλλά πρέπει να το στηρίξει παραπάνω και οι θεσμοί, διότι δεν μπορεί, μόνο άμα έρθει κάποιος εδώ μέσα και περάσει, θα καταλαβαίνει τι προσφορά κάνει. Και πιστέψτε με, είμαι εργατής, είμαι 8-9 μήνες την άλλη εβδομάδα, που είναι 9 μήνες εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο κόσμο έχω δει.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται, φεύγουν. Τους έχω πει χαριτολογώντας ότι είμαι σαν να είμαστε στο τηλεπαιχνίδι, το deal. είμαι ο πρόεδρος εδώ, του λέω, και βλέπουμε κάθε μέρα και θέλουμε να φύγει κάποιος να κερδίσει το
0: έτσι, ναι. Σύγμα. Εσύ παραμένεις ακόμα.
1: Ναι, δεν πειράζει, ναι. Όμως είναι τόσοι πολλοί λοιπόν οι άνθρωποι που περνάνε.
0: Σωστά.
1: Και βλέπεις πού θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα έπρεπε να πάνε για να βρουν να
0: πάρουν
1: στην Αθήνα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να το στηρίξουμε, όπως είπαμε, όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο όταν είμαστε σε δύσκολη στιγμή, αλλά να το στηρίξουμε γιατί πρέπει να υπάρχει.
0: Κάτι...
1: Είναι τεράστια προσφορά, αξίζουν συγχαρητήρια και στην διοίκηση, στον Πειμενάρχη μας, στον Παπαντώνη, στους εργαζόμενους, σε όλους εδώ που κάνουν τεράστια προσφορά και αγώνα συνεισφοράς προς τον άνθρωπο.
0: Κάτι τελευταίο, Θοδωρή μου, γιατί ο χρόνος πιέζει
1: ναι,
0: και μας έχεις ήδη καταθέσει πολλά πράγματα και δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι οι ακροατές μας έχουν λάβει έτσι, γνώση και σε ακούνε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη έχω κάποια μηνύματα και εγώ στο κινητό μου, να ξέρεις, και σου εύχονται όλοι και περαστικά και τα λοιπά. Γιατί, εντάξει, η περιπέτεια σου έχει γίνει λίγο πολύ γνωστή, αλλά νομίζω ότι πρώτη φορά έτσι τα λες πιο αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν. Απλά σαν τελευταία έτσι, επισήμανση και ερώτηση, πόσο σου λείπει η αυτοδιοίκηση, γιατί λείπεις 13 μήνες. Φαντάσου δηλαδή ότι όταν σου συνέβη το συμβάν, ήσουν ενεργός στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή ήταν η τελευταία σου παρουσία. Πόσο σου λείπει και τέλος πάντων πώς βλέπεις την όλη κατάσταση που επικρατεί.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, όταν ένας άνθρωπος είναι όντως δραστήριος, γνωρίζεις πολύ καλά ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά δεν ήταν ένα χόμπι ή μια πρόσχετη κατάσταση, είναι κάτι που είναι βίωμα ζωής. Από μικρός μου αρέσει η συμμετοχή στα κοινά, η προσφορά, διότι είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι ενός ή του άλλου, είναι όλοι έχουμε ευθύνη να συμμετέχουμε, να συνεισφέρουμε το ελάχιστο που μπορούμε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και δικιά μας και των επόμενων γενεών. Σαφώς και μου λείπει, όμως έχω δυνατότητα και τη δύναμη, όπως είπα, από το χάρη του Θεού και της Παναγίας, έχουμε υπομονή και θα δούμε σιγά σιγά με την αποκατάστασή μου, αν έχουμε υγεία, θα συνεισφέρουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε και ως ό,τι μας δίνει το δικαίωμα ο κόσμος.
0: Άρα και μόνο...
1: ήθελα...
0: ναι, όχι, και μόνο αυτό που είπες σημαίνει ότι δεν τα παρατάς και ότι περιμένεις σιγά σιγά να επανέλθεις για να επιστρέψεις δυνατός και σε αυτό το κομμάτι.
1: Η ζωή μας είναι μια διαρκής αγώνας, είπαμε, επιβίωσης και μάχης.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να το δίνουμε συνέχεια ανεξαρτήτως παραγόντων. Θέλω επευκαιρία να μου δώσει μισό λεπτό να ευχαριστήσω. Μου δίνει τη ευκαιρία τη δημόσια ξανά, παρόλο που σας ευχαρίστησα, να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με έχουν βοηθήσει, να ευχαριστήσω τους χιλιάδες, εκατοντάδες ανθρώπους, συνανθρώπους που προσευχήθηκαν και οι προσευχές τους ακούστηκαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να προσεύχονται άνθρωποι για την υπερηγεία ενός άλλου ανθρώπου και αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας, εισακούγονται οι προσευχές. Και επίσης να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που μανέθηκαν το προσωπικό και τους γιατρούς στην νοσοκομείο Χανίων, στην εντατική, ιδιαίτερα για τις μήνες και πλέον, να με φροντίζουν και να κάνουν το καλύτερο δυνατό, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους σας. Είναι υποδειγματική. Θα μιλήσουμε άλλη φορά, να έχουμε την ευκαιρία και την προσφορά τη μεγάλη που γίνεται και εσύ. Όπως επίσης στην Ευρωλογική Κλινική, τους υπόλοιπους γιατρούς, χειρουργούς και λοιπούς. Και στη συνέχεια εδώ το προσωπικό που είναι στο νοσοκομείο, που ξαναλέω με καρτερικότητα και με πολύ αγάπη περιβάλλουν όλους τους ανθρώπους και προσπαθούν να τους ξαναδώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους.
0: Θοδωρή Σταθάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μας εδώ στην Ερθανίων. Να πούμε ότι μιλήσαμε παραπάνω χρόνο σε σχέση με τις συνεντεύξεις που έχουμε, αλλά άξιζε τον κόπο γιατί μας κατέθεσες τα πάντα σε ό,τι αφορά αυτό που αντιμετώπισες και αποτελεί και παράδειγμα δύναμης, νομίζω εγώ, για τον κόσμο και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Και να σου ευχηθούμε φυσικά γρήγορα περαστικά και γρήγορα στην καθημερινότητά σου, που είναι πάρα πολύ σημαντική για εσένα και για την οικογένειά σου φυσικά, που ήταν στο πλευρό σου όλο αυτό το διάστημα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Σας ευχαριστώ όλους και εσένα και όλους τους συναδέλφους στην ΕΡΤ. Χαιρετίσματα σε όλους και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που σταθήκανε στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στη σύζυγο, γιατί ήταν τεράστια η αντοχή που επέδειξε και χρειαζόταν στήριξη και θέλω να ευχαριστήσω όλους τα δίπλα της και θα μου επιτρέψει να το πω και ιδιαιτέρως, πολύ ιδιαιτέρως την Ελένη την Τατσαρονάκη που στάθηκε σαν αδελφή δίπλα της και τη στήριζε καθημερινώς σε όλο αυτό τον αγώνα που περνούσε και αυτή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά, Θοδωρή.
1: Πάντα δίπλα ο ένας στον άλλο.
0: Και καλό υπόλοιπο στην αποθεραπεία σου και γρήγορα πίσω στην καθημερινότητα, όπως είπαμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια. Ήταν ο Θοδωρής Σταθάκης. Πώς να το πω τώρα. Πήραμε πολύ παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, η συνέντευξη διήρκησε πάνω από 20 λεπτά. Δεν το συνηθίζουμε, γιατί βγάζουμε πάντα περισσότερους ανθρώπους κτλ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο με την έννοια ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο. Τη αυτοδιοίκηση, έναν άνθρωπο που ήταν ενεργό στα κοινά, να το πω έτσι, με προσφορά στον τόπο του, στην Κίσαμο κτλ. Ο οποίος εδώ και 13 μήνες, ακούσατε τι πέρασε, ο Θοδωρής Σταθάκης, από εντατική μέχρι. Ήταν ένας ζωντανός νεκρός, όπως ανέφερε ο ίδιος, χαρακτηριστικά. Και όμως δεν το έβαλε κάτω και με τη συνδρομή και της οικογένειάς του φυσικά, αλλά και τη στήριξη της οικογένειάς του και τη συνδρομή φυσικά των ιατρών. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και είναι στο τελευταίο, έχω θα πω, στάδιο και σύντομα σε μερικούς μήνες θα τον δούμε πάλι ενεργό και στα κοινά και να είναι φυσικά πρωτίστως κοντά στην οικογένειά του. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε μια τέτοια φωνή, αποτελεί ένα παράδειγμα δύναμης. Πάμε σε δύο νότες μουσικής, Γιώργο, για να κλείσω.

Τίποτα, μια κουβέντα μόνο για το τέλος, αθλητική, γιατί σήμερα έχει Champions League, πρώτη αγωνιστική της League Phase, και η ΑΕΚ παίζει σήμερα, κάνει ντεμπούτο, κάνει πρεμιέρα στο League Phase του Champions League, υποδέχεται στο γήπεδό της, στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, την LASK Linzer, την αυστριακή ομάδα, την πρωταθλήτρια Αυστρίας, στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. 8 παρατέταρτο λοιπόν το βράδυ, ΑΕΚ LASK Linzer, ένα μάτς που φυσικά θα ακούσετε μεταξύ άλλων και στην Era Sport εδώ στην ΕΡΤ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για την πρώτη αυτή μάχη της ΑΕΚ. Να πω ότι αυτή η εβδομάδα δεν έχει άλλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, δηλαδή δεν έχει τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, έχει μόνο Champions League, οπότε μόνο η ΑΕΚ σήμερα 8 παρατέταρτο. Εμείς καθρέφτης ενημέρωσης κλείνουμε. Γιώργος Βλαζάκης ήταν στην ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματική υποστήριξη, Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο στον καθρέφτη ενημέρωση. Θα τα πούμε την Πέμπτη ξανά στις 11, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Να είστε καλά, ακολουθεί το πρόγραμμα του Earth News Radio, πρώτα δελτίο και συνέχεια εκπομπή. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. Τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Άνοιχτη σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Τέλειωσε η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι. Οι εξαγγελίες έγιναν, τα μέτρα εξειδικεύτηκαν, οι αριθμοί αναλύθηκαν και μπήκαν και στο τραπέζι. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πως πίσω από τους αριθμούς υπάρχει πλέον κάτι πιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό είναι η πολιτική χορογραφία και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε για να ανακοινώσει τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη, να παρουσιάζει δηλαδή ένα πακέτο οικονομικών μέτρων. Αλλά επί της ουσίας έδωσε και το στίγμα το πολιτικό.

Και όπως αντιλαμβανόμαστε και στη ροή των ημερών που ακολούθησαν και ακολουθούν, ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως μία, δεν είναι πλέον μια εσωκομματική φωνή που ασκεί κριτική. Η σχέση έχει περάσει σε μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση. Η διαφωνία για τα εθνικά, την εξωτερική πολιτική και την κατεύθυνση της παράταξης έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής ρήξης. Και από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι αυτό που ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει ήταν Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, να τους βάλει στο ίδιο ράφι. Αντιμετωπίζονται με ενιαία λογική. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι οριοθετεί και ξεκαθαρίζει ο ίδιος το πώς θα κινηθεί προεκλογικά, γιατί είναι πια ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, τα έχουμε πει καιρό τώρα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και έχει έναν στόχο, που αυτό επίσης ήταν ένα σαφές μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν είναι άλλο από την αυτοδυναμία. Το μήνυμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανονίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είστε εκεί όλοι, όλες? Για να δω λοιπόν. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας, δώστε μας το στίγμα σας ότι μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα που έχει το Earth News Radio 105,8 στο Viber. Στείλτε μας τα μηνύματα, χθες δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Ακούσαμε αναλυτικά όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης, ακολούθησαν μετά και οι αναπληρωτές, ο αναπληρωτής υπουργός αλλά και ο υφυπουργός. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα κυλήσει κανονικά στην προγραμματισμένη της ροή. Ως εκ τούτου, και επειδή δεν τα είπαμε, περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και για να γυρνάμε στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις που τρέχουν στη διάρκεια της ημέρας, και μια και αναφέρθηκα και στην εισαγωγή στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει σήμερα στην Αίγυπτο για να έχει συναντήσεις και με τον Αλσίση αλλά και με τον πρόεδρο της, τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι η τριμερής συνάντηση. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και εννοείται βεβαίως οι περιφερειακές εξελίξεις σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας και δεν είναι άλλη από την Ανατολική Μεσόγειο. Θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά και θα δούμε πώς εξελίσσονται. Τώρα θα γυρίσουμε, όπως σας έλεγα από χθες, εδώ στα δικά μας. Θα καλωσορίσω φίλες και φίλοι τον... Τώρα θα γυρίσουμε, όπως σας έλεγα από χθες, εδώ στα δικά μας. Θα καλωσορίσω φίλες και φίλοι

0: χρονικό του πρόγραμμα. Συνήθως γίνεται για την επόμενη χρονιά. Εδώ ήταν για την τετραετία με δεδομένη.
1: Εδώ ήταν για τις κάλπες, κατά
0: έτσι, ακριβώς,
1: για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Το μείζον είναι αυτό. Και για την κυβέρνηση και για την πολιτική σκηνή.
0: Ναι, αλλά έδωσε ταυτόχρονα και το στίγμα, το πολιτικό, τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής του μάλλον. Γιατί είπα ότι το μήνυμα δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά είναι και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.
1: Ναι. Εντάξει, αποτίμηση ίσως δεν έχει γίνει ακόμα, διότι είναι και νωρίς. Νομίζω ότι μέσα σε ένα-δύο 24 ώρα δεν προλαβαίνει κανένας να καταγράψει πλήρως τις τάσεις που θα διαμορφωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αντιπολίτευση μπροστά μας.
0: Γι' αυτό μέχρι είπα στίγμα, ναι.
1: Ναι, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα δούμε τι θα πει και αυτή. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας μεσοβδόμαδα. Είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι και τα άλλα κόμματα, κυρίως αριστερής όχθης και όχι μόνο,
0: ναι,
1: μέχρι την Παρασκευή. Θα δούμε τι θα βάλει ο καθένας σε αυτό το μεγάλο πακέτο για να γίνει και ένα crash test και με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, το σχεδιασμό, το πλάνο της κυβέρνησης. Εάν πρέπει να σταθώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι αυτό είναι το δεδομένο που υπάρχει αυτή την ώρα για να μπορούμε να αρχίσουμε την συζήτηση για το αποτύπωμα της ΔΕΦ, θα έλεγα το βασικό του μήνυμα είναι αυτό το «μόνος μου και όλοι σας».
0: Αυτό.
1: Έχει κλείσει πόρτες σε συνεργασίες, δίπλα στα μέτωπα με την αντιπολίτευση άνοιξε ίσως με το πιο άγριο τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι έχει πιστεί και ο ίδιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως ο Νούπο θα μας ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι, και επειδή το ξέρει αυτό, γι' αυτό ήταν και αυτή η στάση του απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά που επί της ουσίας ξεκαθάρισε τη θέση τη δική του.
1: Ναι, θα έλεγα επίσης, Ευαγγελία, ότι ακριβώς από αυτό την κλιμάκωση της επίθεσης στον Αντώνη Σαμαρά συνάγεται επίσης και το ότι στο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θεωρούν ότι οι μεταβολές, οι ανατροπές μπορεί να προέλθουν από την αντιπολίτευση όπως την έχουμε κατά νου σήμερα,
0: ναι,
1: κυρίως το χώρο του Πασό και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν θέλεις
0: πλέον της Ελλάς, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό.
1: Του Αλέξη Τσίπρα. Οι εκτιμήσεις του Μαξίμου, κυρίως από την καταγραφή την πολύμινη που κάνουν, το βλέπουμε και εμείς δημοσκοπικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δύο κόμματα λίγο πολύ θα κινηθούν στο σύνολό τους κάπου εκεί που κινήθηκαν και το 2023, δηλαδή δεν περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα με δύο μπροστά,
0: mm-hmm,
1: δεν περιμένουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταφέρει να ανατρέψει το σκηνικό στην αντιπαράθεση την κεντροαριστερή και να περάσει στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, και επίσης εγώ κράτησα, Διονύση, έχω μείνει με την εντύπωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της ουσίας κράτησε μία στάση απέναντι στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα, καθιστώντας τους πολιτικά ίδιους στα μάτια του εκλογικού σώματος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό έχει σημασία.
1: Να πω πάντως ότι τους εμφάνισε και ιωνίως συμμάχους. Αυτό έχει
0: ακριβώς
1: την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει τη σημασία του για το σχεδιασμό που έχει βάλει μπροστά το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Αυτό.
1: Μην επιστρέψουμε στις περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι επειδή δεν περιμένουν από αυτούς τους δύο χώρους, τουλάχιστον στο συνολικό ποσοστό που θα καταλάβουν, κάποιες μεγάλες ανατροπές, ήταν έκδηλη ανησυχία. Και έτσι εξηγείται και αυτή η κλιμάκωση απέναντι στη σκηνή στον Αντώνη Σαμαρά, ότι οι πληγές που μπορεί να ανοίξουν εν τέλει μπορεί να προέλθουν από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και την δυναμική που μπορεί να αποκτήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι αχαρτογράφητα εκεί τα νερά. Τα ακούς και εσείς, τα έχουν σχολιάσει και στον αέρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να στο τέλος της ημέρας να γκομαχά ο πρώην Πρωθυπουργός αν κάνει το κόμμα του για να μπει στη Βουλή. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που μπορεί να

0: αυτό που λένε ότι θα είναι άνετη η είσοδος στη Βουλή, και υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι μπορεί να ανέβει σε τέτοια επίπεδα που οι διαρροές από το συντηρητικό ακροατήριο, το οποίο
1: έχει μια
0: δημοκρατία και είναι δυσαρεστημένο, να είναι σημαντικές. Εκεί λοιπόν αλλάζει τελείως όχι μόνο η στρατηγική του Μαξίμου μπροστά στις κάλπες, αλλάζει τελείως και το σκηνικό για τη μετεκλογική μέρα.
1: Ακριβώς, για την επόμενη μέρα. Και έχει σημασία αυτό. Και νομίζω ότι ακριβώς κοιτώντας την επόμενη μέρα από τη μία μεριά και από την άλλη, επειδή μας περιέγραψες με ακρίβεια το τι, πώς αντιμετωπίζει τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, βλέπει ότι αυτό που αυτή τη στιγμή πρέπει να, σε αυτό που πρέπει να κάνει φόκους είναι η από τα δεξιά του διαρροές.
0: Ναι, διότι εάν περιοριστεί το ακροατήριο στα δεξιά, κινδυνεύει όντως αυτό που φοβούνται, να δουν στις εθνικές κάλπες το κυβερνητικό επιτελείο ένα αποτέλεσμα ανάλογο των ευρωεκλογών, να είναι μια πραγματικότητα εκλογική.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και πλέον γι' αυτό και νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε σε τόσο σκληρή επίθεση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Διότι ο πόλεμος μόλις έχει ξεκινήσει, είναι πολύ χειρότερος μπροστά.
1: Θα είναι ίσως η σκληρότερη αντιπαράθεση που θα δούμε προεκλογικά, Διονύση, αυτό. Διότι από το θα δούμε αν θα κάνει κόμμα που λέγανε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτόν τον καιρό. Περιμένετε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Είναι πρώην πρωθυπουργός και δεν τον σχολιάζουμε. Τώρα πια το μέτωπο έχει ανοίξει, είναι ορθάνικτο.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε και από την άμεση αντίδραση.
1: Γιατί δεν μπαίνει πια θέμα. Ακριβώς. Και γιατί δεν μπαίνει θέμα αν θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα ή όχι. Ο Αντώνης Σαμαράς δουλεύει ήδη σε επίπεδο ψηφοδελτίων, συσπυρώσεων, οργανωτικά να δει πώς θα το χειριστεί κτλ. Αυτό είναι πια νοικιάζει γραφεία.
0: Συγκροτούνται ταχαίως. Όλα αυτά έτσι είναι δεδομένα. Το μόνο που απομένει ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση επίσημη.
1: Αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τη δική του στρατηγική. Θα φανεί. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι πριν το τέλος της χρονιάς, στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση ότι στη λογική του μαρτυρίου της Σταγόνας θα το αφήσει για το Φεβρουάριο, αν οι εκλογές πάνε προς το Μάιο. Δεν θέλει να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση η δική της αντεπίθεση να λειτουργήσει και να δημιουργήσει
1: δανατοπικά. Δεν θέλει να μπει στη φθορά της αντιπαράθεσης στην ουσία.
0: Και σε μια δημοσκοπική φθορά, διότι πάντα είναι ότι στην εκκίνηση υπάρχει ένα πικ δημοσκοπικό. Εάν ο χρόνος παρατείνεται, μετά αρχίζει μια κάμψη και δεν θέλει να μπει στον κύκλο αυτής της κάμψης, διότι και ψυχολογικά μπορεί να λειτουργεί για τα ακροατήρια διαφορετικά. Πάντως είναι δεδομένο ότι στοχεύει στο συντηρητικό κοινό, η ατζέντα του είναι απολύτως δεξιά, έτσι πατριωτική, τα εθνικά θα τα σηκώσει, την οικονομία θα τη σηκώσει, θα σηκώσει ακόμη πιο πολύ τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς.
1: Η woke ατζέντα είναι εδώ, πλευράς, όλα αυτά.
0: Η woke ατζέντα, ήδη υπάρχει μια αναδίπλωση εκεί από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου. Θα τα δούμε. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι τελικά, ξαναλέω, η εικόνα που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο, θα δούμε αν σωστά το μετρούν έτσι, είναι ότι η πληγή τους μπορεί να προέλθει από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όσο πιο μεγάλη πτήση κάνει, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Η αριθμητική επίσης θα το πει αυτό εύκολα, δεν νομίζω ότι...
1: Αυτό είναι βέβαιο. Όπως επίσης οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σε λίγο, Διονύση, θα αποτυπώσουν και πώς οι Έλληνες πολίτες αποδέχθηκαν το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, παρασκηνιακά διακινείται. Γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε σχέση και με την εικόνα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση, έτσι, με τις διαρροές για μέτρα που έρχονται, έτσι, ήδη οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται, που είναι οι 120 δόσεις, ακόμη και ο κύριος Μπρατάκος, που κανείς δεν νομίζω ότι θα του προσάψει ότι θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, έβαλε ενστάσεις και δημοσιοποίησε μια δυσαρέσκεια του κλάδου του.
1: Και έχει σημασία η δική του τοποθέτηση.
0: Υπάρχουν θέματα. Οι τρίτεχνοι διακινούσαν από την κυβέρνηση περί εξομοίωσης. Δεν το είδαν οι τρίτεχνοι αυτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα σε σχέση με αυτά που έτρεχαν, τα οποία στο τέλος της ημέρας, με βάση τις ανακοινώσεις της εξαγγελίας πρωθυπουργικές, φάνηκε ότι ο πύχης ήταν πιο χαμηλά τελικά.
1: Εντάξει, εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής, Διονύση, επειδή ένα μέρος των μέτρων είναι απολύτως εμπροστοβαρύ, περιμένω να δω μετά από 1-2 μήνες, γιατί δεν θα είναι άμεσα. Τώρα οι πρώτες δημοσκοπήσεις, την αίσθηση που...
0: Εγώ δεν το λέω πάντως για αυτό, για τον πύχη που φάνηκε να είναι πιο κάτω. Το λέω διότι ήδη γίνεται συζήτηση και εντός της κυβέρνησης ότι τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο πιθανότατα έχει κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το οικονομικό επιτελείο, το πρωθυπουργικό επιτελείο στη Φαρέτρα και κάτι ακόμα που θα έρθει να το προσθέσει όταν θα είμαστε ακόμη πιο κοντά στις κάλπες.
1: Ως συμπληρωματικό,
0: Αυτό που είδαμε δεν είναι το συνολικό πακέτο. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, διακινείται αυτή την ώρα.
1: Πολύ έντονα.
0: Να το δούμε. Δηλαδή, είναι ο σχεδιασμός τέτοιος που άφησαν τον πύχη λίγο πιο χαμηλά από αυτόν που, από το κλίμα που είχαν δημιουργήσει.
1: Και το βρίσκω και απόλυτα λογικό, ξέρεις αυτό. Δηλαδή, είναι λογικό εφόσον ο χρόνος των εκλογών πηγαίνει πίσω. Λογικό είναι να κάνουν αυτό που λέμε το comeback. Ναι.
0: Και το λέω διότι δύο βασικά μέτρα, έτσι, τα 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι μπροστοβαρές μετρωμένα, αλλά δεν θα προλάβει καν σε εκλογές.
1: Αυτό, θα
0: το
1: πάει πίσω.
0: Πάλι στην τσέπη τους τον Δεκέμβρη του 27.
1: Έτσι. Διονύση, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Εκλογές. Και το άλλο βεβαίως με τους συνταξιούχους, στην πραγματικότητα ο συνταξιούχος που πήρε τα 400 ευρώ πέρσι θα πάρει ένα κατοστάρικο παραπάνω φέτος και μάλιστα είναι κομμένοι και αυτοί που είναι κατά
1: πέντε. Ναι, ηλικιακά βάζουν τα ηλικιακά όρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνομιλία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, για χαρά σου. Ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε, θα μείνουμε επί των μέτρων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο. Εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,05 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και με εστιακό βάθος τα 20 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχουμε επιστρέψει. Βλέπω τα μήνυματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Την καλημέρα μου έχετε και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με έναν κατεξοχήν ειδικό και ψύχρεμο, θα πω εγώ, στην προσέγγιση και στην ανάλυση του, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, και πρώην υφυπουργό βεβαίως, αλλά κυρίως με την πρώτη του ιδιότητα θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, βεβαίως και με την εμπειρία του στο Υπουργείο. Τι έχω σκεφτεί? Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Πρέπει να προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια κάθε φορά τον συνομιλητή. Είστε ψύχρεμος στην ανάλυση σας και στην προσέγγιση, κύριε Τσακλόγλου. Και προφανώς η θητεία σας στο Υπουργείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από την άλλη μεριά, η πανεπιστημιακή σας ταυτότητα σας δίνει και μια αυτονομία, θα πω εγώ, στον λόγο. Σας κάλεσα σήμερα γιατί θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, προφανώς όχι για την εξειδίκευση των μέτρων που έχει γίνει από κατεξοχήν ειδικούς, ενώ και φορείς, επαγγελματικούς κτλ. Ήθελα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να τα αξιολογήσουμε και να τα βάλουμε στο πρίσμα της μεγάλης εικόνας της οικονομίας μας. Θέλω να πω, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις στην οικονομία, αλλά παρά τα αυτά μελετώ και διαβάζω, θα έλεγα ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κινούνται σε μια ισορροπία. Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι προσπαθούν να διανύμουν το μέρισμα ανάπτυξης τους πολίτες, χωρίς από την άλλη μεριά να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, και μάλιστα οι αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Είναι έτσι?
1: Νομίζω πως θα συμφωνήσω μαζί σας. Ας ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά. Αυτό μπορούμε να το δούμε από διάφορους δείκτες. Δηλαδή, πηγαίνουμε αρκετά ταχύτερα από ό,τι είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά της ανεργίας μας έχουν μειωθεί θεαματικά. Η οικονομία μας γίνεται πολύ περισσότερο εξωστρεφής από ό,τι ήταν προηγουμένως. Οπότε, έχουμε μία ενδείξεις σε όλα σχεδόν τα μέτωπα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που είναι θεαματικά καλά τα πράγματα, εκτός από το μέτωπο της ανεργίας που και εκεί είναι θεαματικά καλά, είναι στο κομμάτι των δημοσιονομικών μας. Δηλαδή, μία από τις δύο μεγάλες αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Εκεί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, και πάνε πάρα πολύ καλά για καλό λόγο. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που βλέπουμε στα δημόσια οικονομικά μας προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες πληγές που είχε ποτέ η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, και μάλιστα ο δημοσιονομικός χώρος αυτός είναι το υπόλοιπο που έχουμε από την αποπληρωμή δανείων του ελληνικού δημοσιονομικού. Mm-hmm. Για να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό, σε αυτόν εδώ τον τομέα. Το αρνητικό είναι, το θετικό μάλλον είναι, το ότι έχουμε την ταχύτερη απομείωση δημοσίου χρέους που έχουμε δει σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Αλλά από την άλλη μεριά εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία έχει τον υψηλότερο ρόλο, λόγο δημοσίου χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Αφού πληρώσαμε δάνεια, έχουμε τώρα και αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος ουσιαστικά κατανέμεται σε δύο περιοχές, ας πούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το πολύ είναι σε κάποιες παροχές προς τα νοικοκυριά, και το δεύτερο είναι σε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση του επιχείρην. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Σκέφτομαι, κύριε Τσακλόγλου, το εξής, ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, αυτές οι αυξήσεις που έχουν επίσης ανακοινωθεί, για να έχουν διάρκεια, δηλαδή για να εξακολουθούν να υπάρχουν και στο μέλλον, θα πρέπει επί της ουσίας η χώρα, για να τα διασφαλίσει αυτά, γιατί ναι, είναι αυτά τα στοιχεία που μας λέτε, αλλά νομίζω ότι για να διασφαλιστούν όλα αυτά πρέπει η Ελλάδα να πετύχει αυτό που λέμε δομική αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το σημείο της παραγωγικότητας έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα θέματα που η ελληνική οικονομία ακόμα χωλαίνει.
1: Ακριβώς έτσι, ναι. Και πρώτα-πρώτα, για να ξεκινήσω και πάλι από το πρώτο κομμάτι αυτόν τον οποίο αναφέρατε. Ο γενικός, ο χρυσός κανόνας σε οτιδήποτε μέτρα, σε οτιδήποτε παροχές, είναι ότι δίνουμε μόνιμα μέτρα όταν έχουμε μόνιμη βελτίωση και δίνουμε έκτακτα μέτρα μόνο όταν υπάρχει μια έκτακτη βελτίωση. Τώρα, ακριβώς αυτό το ότι δόθηκαν κάποια μόνιμα μέτρα είναι αντανάκλαση της γενικής πεποίθησης που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί ακόμα είμαστε υπό κάποια μορφής επιτήρηση, ότι αυτά που πετύχαμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό το που είπα για τη μείωση της φοροδιαφυγής, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, και το οποίο αυτό συνηθαίνεται με την άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται, που είναι για το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κρατάει χαμηλά και τους μισθούς και το βιωτικό μας επίπεδο και το καθεξής, και προφανώς και με ταχύτερη παραγωγικότητα θα πετυχαίναμε και ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνεται, απλά όλοι μας θα θέλαμε να έχει αυξηθεί με ταχύτερο τρόπο.
0: Εσείς όμως οι απολύτως ειδικοί στο θέμα της οικονομίας, διαβάζω από συναδέλφους σας, κύριε Τσακλόγλου, ότι η κακή ποιότητα των επενδύσεων γενικώς ξένων και εγχώριων είναι ένας από τους λόγους που με κριτήριο την παραγωγικότητα είμαστε και στους ουραγούς της Ευρώπης, και που η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται επισήμως να εξασθενήσει σε 1,7 το 27, σε 1,6 το 28 και 1,3 το 29. Θέλω να πω, επειδή δεν έχουμε καλής ποιότητας, επιτρέψτε μου την έκφραση, επενδύσεις, είναι ένας από τους λόγους που η παραγωγικότητα μένει χαμηλή.
1: Μάλλον θα έλεγα λίγο διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα, επενδύσεις σαν ποσοστό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος όντως έχουν σημειώσει μια σημαντική αύξηση, δηλαδή ήταν γύρω στο 11%, πλησιάζουμε το 17-18%, αλλά υπολοιπόμαστε αρκετά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα ποσοτικό. Για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι οι αποσβέσεις ήταν μεγαλύτερες από τις επενδύσεις. Δηλαδή δεν έμπαινε καινούριο κεφάλαιο στην οικονομία, καταστρεφόταν και το ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Αλλά σίγουρα το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να αυξηθεί αν περιμένουμε να έχουμε κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο από την πλευρά του κεφαλαίου, είναι και από την πλευρά της εργασίας. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και άρα περισσότερο παραγωγικό. Και όταν λέω εκπαιδευμένο, δεν εννοώ μόνο την τυπική εκπαίδευση, εννοώ να έχει τα προσόντα τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις στο μοντέρνο κόσμο. Τώρα, ως προς την παραγωγικότητα ειδικά, είμαστε στα πρόθυρα, μάλλον στα πρώτα βήματα κιόλας, θα έλεγα, μιας μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης. Είναι αυτή η περίφημη ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα πάρα πολλά κομμάτια μας είναι άγνωστα σε αυτό το τομέα, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Και εδώ είμαστε για να υποφεληθούμε από αυτό. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και είναι και πολλοί, να μην κρυβόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε άλλωστε τη συζήτηση που ξεκίνησε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Bill Gates πριν από κάποιο καιρό, που είναι και από τους βασικούς παίκτες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες, αν κρίνουμε και από το τι έγινε με τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο και σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας και με όλα τα θετικά που με αυτό μπορεί να έχει. Δηλαδή, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ενδεχομένως λιγότερες ώρες απασχόλησης κ.ο.κ.
0: Ναι. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και απλώς δεν ήθελα να σας διακόψω και ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλοί λένε ότι τελικά είναι και ενδεχομένως και μία παγίδα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη ή και στη βιομηχανία. Είναι έτσι?
1: Εν μέρη ναι. Δηλαδή το ποσοστό, πράγματι έχετε δίκιο ότι ένας από τους τομείς που έχει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε μία οικονομία είναι η πρόθεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
0: Mm-hmm,
1: στον
0: mm-hmm.
1: τομέα αυτό πράγματι η χώρα μας δαπανά λιγότερο από ό,τι δαπανά η μέση ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην μιλήσω για τους πρωταθλητές τους, δηλαδή Σουηδία ή εκτός Ευρώπης Ισραήλ και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Απλά, αν πάμε να δούμε τη δομή των δαπανών αυτών,
0: mm-hmm.
1: δεν είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες υπολείπονται τόσο πολύ σημαντικά, είναι οι ιδιωτικές δαπάνες που υπολείπονται.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες εκείνες οι οποίες κάνουν συνήθως έρευνα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μέσο μέγεθος ελληνικής επιχείρησης είναι πολύ μικρότερο από ό,τι είναι το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης. Και το κυριότερο είναι το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκούς ορισμούς μεγάλες, είναι σχετικά λίγες αριθμό. Δηλαδή, πάνω από 250 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πάνω από 250 άτομα προσωπικό στην Ελλάδα, πρέπει να γύρω στους 800 επιχειρήσεις, δεν είναι παραπάνω. Αυτές τώρα οι επιχειρήσεις παράγουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που είναι πάνω από αυτό εδώ το μέγεθος ένα πολύ μικρότερο κομμάτι του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, έχουν μια μικρότερη απασχόληση από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Οπότε πραγματικά κάποιες προσπάθειες προς τον τομέα αυτό, ώστε να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα έχει αποτελέσματα και στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναφερθήκατε προηγουμένως.
0: Εγώ, ακούγοντάς σας τώρα, θα κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, κυρία Τσακλόγλου. Ότι αφού η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα μεγάλο, θα έλεγα, παραγωγικότητας, σας ακούω τόση ώρα. Πώς μπορεί λοιπόν μια οικονομία να αυξάνει μισθούς με βιώσιμο τρόπο, χωρίς να αυξάνει πολύ περισσότερο την παραγωγικότητά της?
1: Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, κυρία Μπαλτατζή.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Βιώσιμα δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση μισθών αν δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας.
0: Ναι, αφού λοιπόν εκεί έχουμε γρήγορα πρόβλημα.
1: Αυτό αργά ή γρήγορα οδηγεί σε πληθωρισμό και όλα τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Οπότε μακροχρονίως το πρόβλημα των χαμηλών μισθών συνδέεται με το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας είναι εκείνη που θα δώσει με βιώσιμο τρόπο αύξηση των μισθών. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για οποιαδήποτε οικονομία στον κόσμο.
0: Προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε, και επειδή σε κάθε τέτοιου είδους συζήτηση, κυρία Τσακλόγλου, πάω πίσω ότι συζητήσεις στον δημόσιο διάλογο που είχαμε ξεκινήσει εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης, και πώς λέγαμε ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία, ίσως και η τελευταία για την Ελλάδα, γιατί τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το επίσης απλοϊκό ερώτημα είναι ότι αφού αυτό δεν το αλλάξαμε, γιατί έχουμε μπει στον 8ο χρόνο?
1: Ένα πράγμα. Ναι. Αυτό που λέμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται με ένα πάτημα ενός κουμπιού.
0: Προφανώς. Προφανώς. Το καταλαβαίνουμε.
1: Από άλλες χώρες που είχαμε μια δομική μεταρρύθμιση στην οικονομία μας, είτε αυτή είναι η Κορέα, είτε είναι η Ιρλανδία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πήραν δεκαετίες για να γίνουν. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίοδο των μνημονίων ή και πριν από τα μνημόνια? Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν αλλάξει. Αυτό που σας είπα, για παράδειγμα, προηγουμένως. Ναι. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο ανοιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα. Mm-hmm. Είναι οι εξαγωγές μας και η ποιότητα των εξαγωγών μας και η σύνθεσή τους κλπ. Αλλάζουν προς καλό βαθμό. Επενδύσεις γίνανε αρκετές και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια επένδυση, δεν είναι ότι το αποτέλεσμα το βλέπεις την άλλη ώρα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Τι να σας πω, να πάω για μια δημόσια επένδυση. Γίνεται, ξέρω εγώ, ένας αυτοκινητόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο την άλλη στιγμή θα δεις, ξέρεις, όλο το αποτέλεσμα. Mm-hmm, αυτό είναι και σε βάθος χρόνου και το καθεξής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα, ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα, για να έρθω λίγο στο περί Ταμείου Ανάκαμψης. Πράγματι χρηματοδοτήθηκαν πολλές επενδύσεις και σε πάρα πολλούς τομείς. Ναι. Τόσο για τη βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, όσο και για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και ήταν εκείνες οι οποίες είναι για να κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έχουν μεν εκταμιευθεί, έχουμε να εκταμιεύσουμε νομίζω και λίγα πράγματα ακόμα, αλλά πολλά από αυτά έχουν έρθει απλά τα χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτές δεν έχουν πάει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Γιατί,
0: ξέρετε, δεν διοχετεύτηκαν, λέτε.
1: Δεν διοχετεύτηκαν. Μάλιστα. Ακόμα είναι και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και ίσως και ακόμα λίγο πιο πέρα. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω μια μεγάλη επένδυση, αυτή δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά μόνο.
0: Προφανώς.
1: Και η εκταμίευση γίνεται μια και κάτω. Οπότε έχουμε ακόμα.
0: Κάτι θα κρατήσουμε για τα επόμενα χρόνια, αυτό λέτε.
1: Και επιπλέον βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Είδαμε πρόσφατα όλα αυτά τα οποία είναι με τα περιβαλλοντικά. Ναι. Βλέπουμε ότι ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα, το επόμενο ΕΣΠΑ, ή ξέρω εγώ πώς θα ονομάζεται το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από αλλοδαπούς πόρους. Κάποια στιγμή πρέπει να αυξηθεί και η
0: αποταμίευση. Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Τσακλόγουλου. Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό τελειώσει, αυτό το παράθυρο που άνοιξε, κάποια στιγμή θα κλείσει. Θα έχει προλάβει η ελληνική οικονομία να αποκτήσει δικούς της μηχανισμούς ανάπτυξης?
1: Κοιτάξτε λίγο, οι μηχανισμοί ανάπτυξης κυρίως ενδογενείς είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάτε να δείτε ποιο είναι το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αυτό το 17% που προηγουμένως, οι πόροι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό μπορεί να είναι σημαντικοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά αν πάρουμε στο σύνολο, ας πούμε, για παράδειγμα, το σύνολο των επενδύσεων προφανώς χρηματοδοτείται κυρίως από εγχώριους πόρους, εγχώριες αποταμίευσεις κ.ο.κ. Οπότε εκεί είναι που πρέπει να πάμε παραπάνω. Δηλαδή, αν δούμε την αποταμίευση στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά χαμηλή και ειδικά η αποταμίευση των νοικοκυριών. Έχει αυξηθεί, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ θετικό πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι.
0: Ποιος, η αποταμίευση των νοικοκυριών?
1: Η αποταμίευση των νοικοκυριών, ναι.
0: Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Τσακλόγλου.
1: Έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι παίρνουμε από τις επίσημες στατιστικές από τις τράπεζες. Δηλαδή,
0: ναι, και ποια είναι νοικοκυριά είναι αυτά που καταφέρνουν να αποταμιεύσουν. Γιατί επίσης υπάρχει μια πραγματική εικόνα που η ακρίβεια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει οδηγήσει.
1: Αυτό είναι, ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που κυκλοφορεί πολύ στην Ελλάδα, ότι το 70% των Ελλήνων δεν έχουν. Τι 70 και παραπάνω, νομίζω ότι λέγανε, ότι είναι, έχουν λογαριασμού κάτω από ένα χιλιάρικο, αυτό δεν έχει καμία τέτοια. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ρωτάγαν ήταν οι λογαριασμοί, οι διάφοροι τι υπόλοιποι έχουν μέσα.
0: Καλά, εγώ τότε στην κουβέντα αυτή, λίγο για να δώσω απαντήσεις, κύριε Τσακλόγλου, θα βάλω και τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα για το μαύρο χρήμα.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά πρώτα-πρώτα, αυτό το κομμάτι το οποίο μιλάμε τώρα, μαύρο χρήμα δεν μπορείς να το πας στην τράπεζα και να το νομιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο. Συνήθως το κρατάς κάπου αλλού και κοιτάζεις να το ξοδεύεις λίγο-λίγο σε διάφορες άλλες ανάγκες τις οποίες έχεις.
0: Κατά συνέπεια, εάν επιχειρούσαμε να βγάλουμε, να μας δώσετε συμπερασματικά πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η πρόκληση, τι θα λέγατε, εννοώ για τα αμέσως επόμενα χρόνια?
1: Είχα λίγο, προκλήσεις έχουμε πολλές.
0: Η μεγάλη σε δύσκολους καιρούς επίσης.
1: Δύσκολοι καιροί είναι για κάποιον άλλο λόγο κυρίως, τον οποίο δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Το έχουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες και το έχουν όλοι και διαρκώς
0: τα περισσότερες αναπτυγμένες. Βέβαια και για το σύνολο.
1: Όχι, είναι για ένα θέμα που δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου. Γερνάμε ταχύτατα σαν κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το ποσοστό γονιμότητας πέφτει θέμα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο πέφτει αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα...
0: Η Ευρώπη έχει μείζον θέμα, τουλάχιστον η Ευρώπη.
1: Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι τα 2/3 του κόσμου σε όλη την Ιφίλιο μένουν σε χώρες τις οποίες το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός, θα λέγατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέμε διαρκώς, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη γειτονική μας Τουρκία κλπ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για το αντίστοιχο στην Αμερική με το Μεξικό.
0: Διάβαζα ότι τέτοιο πρόβλημα έχει και η Κίνα. Α, για άλλο λόγο, βέβαια, από τον έλεγχο των γεννήσεων.
1: Η Κίνα το έχει για πολλά χρόνια και είναι,
0: βέβαια,
1: για διαφορετικό λόγο που ήταν
0: αμυγός
1: πολιτικός.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσουμε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες ενότητες του κόσμου, τις γεωγραφικές, μόνο στην Αφρική είναι πολύ ψηλότερο από το 2,1 το ποσοστό γονιμότητας. Αλλά και εκεί πέφτει με γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάπου μεταξύ 3 και 4, αλλά 3 δεκαετίες πριν ήταν στο 7.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα έχουμε και το πολύ θετικό πράγμα, το ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Ευτυχώς, εκεί έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μετράμε. Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουμε φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση του λεγόμενου υγιούς προσδόκιμου της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλο και περισσότερα χρόνια ζούμε καλά. Δηλαδή.
0: Αλλά σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει και υπογεννητικότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Σημαίνει μικρότερο πληθυσμό και γυρότερο πληθυσμό.
0: Αυτό. Και άρα ό,τι σημαίνει αυτό για ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά.
1: Αυτό τώρα όμως έχει άμεσα.
0: Μια κουβέντα ακόμα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Και θα αυτό το συζητήσουμε έχει, άλλη έχει, φορά αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και για την. Πώς το λένε, για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα
0: κ.ο.κ. Βέβαια, γι' αυτό
1: για να συνοψίσω, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε και τα επόμενα χρόνια. Και πραγματικά το κύριο πράγμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μπαλτάζη.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως πρώην υφυπουργός.

τον φίλο Κροατή, κύριο Γκαμπρέλα, να πω ότι βλέπω τη φωτογραφία μισή που μου έχετε στείλει. Είναι ένα προφανώς απόσπασμα από εφημερίδα που δεν μπορώ όμως να το διαβάσω. Κύριε Βιτσόπουλε, ακούσατε, ρώτησα, απαντήσεις δόθηκαν. Τώρα, προφανώς δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούμε όλοι με απόψεις οι οποίες διατυπώνονται. Κύριε Τσιμπερίδη, και εσάς σας βλέπω, να είστε καλά. Γέλασα με το μήνυμά σας, το ομολογώ. Στο φίλο ακροατή Τάσο τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Αυτά είναι γνωστά τι έχουν γίνει. Όσο για τον Ανδρέα, με ρωτάει για τον κύριο Πολάκη. Ανδρέα μου, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Δεν ξέρω ακριβώς για να σου απαντήσω. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τη διαδρασή σας. Να κλείσουμε ραντεβού αύριο περίπου στις 12:10. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μύδωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 50 ένα στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη, προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη. Όμως, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή, θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφέρεια μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη, το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές τις διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδαμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση της κατάργησης.
3: Κοιτάξτε,
0: του ένφια.
3: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή ανάπτυξη, όπως είδε στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα, να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως. Είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια αν αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προσωριστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε βεβαίως. Να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωριστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, ως πέρσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
3: Προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα. Δηλαδή, και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να ενισχύσουν δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλου, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αριουπάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπαγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom.

0: και ημερομηνία και ώρα της εξόδιου ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του θμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
1: Αλεξάνδρα,
0: ναι. Παρακαλώ, Βίκη.
1: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
0: βεβαίως.
1: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
0: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
2: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλό Ακαρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο

0: σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου, είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του ετωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του ετωλικού με 2 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Ετωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστιές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας στις Ελληνικές Δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νομός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και και σε άλλα σχολεία. Δεν διαφέρουν συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφαίνεται μία άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλα, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου του πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και η σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αφετέρου όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδία, αλλά και υπάρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον όχι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οι ανακοινώσεις αυτές. Είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα όπως είπαμε, αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα, εχθές γύρω στις 3 είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και ενέργειες δυνάμεις, φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν οι σχετικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
6: Σωστά, Βίκη. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι, συγγνώμη, Δέσποινα.
6: Όπως ανέφερε, Βίκη, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε με στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμότα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστημάτων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του κεντρικού αγωγού ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτρικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δέκα το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράκουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα, και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος που τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%, και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκιο από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύευσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώ σα μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες σε περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρησα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και η πανηγυρική πατριαρχική θεία για την Ιερά Μονή της Παναγίας της Γιάτρησας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη. Ένωση σε 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις, Δίκη, θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Κήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα στη σελήνη της Αντογηθίου, τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύτηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες των Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά, αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτου Ιωάννη Θεσκοτόπουλου κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικός Κήπος από τον Αντριάτα του Κωνσταντίνου Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόβρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα της κυρίας Αλεξάνδρας Βομαλίγια Προκοπίου, να γίνει η μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμας και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρης, περιφερειά Αυτοριογείου, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα με αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει έναν μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το στοίχημα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού, γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοΐου. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές, αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοΐου έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη.
10: Το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μποάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια

0: της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της Ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο Βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας ή το εδεφόν μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ μέχρι σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην

0: Επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδοτηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο, κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς, που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, με κρύπτωση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, τη συνάντηση για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει και προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της Τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, που γίνονται στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή, για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί το πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κύριε Σικύρη, τον διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέιν, κύριε Σικύρη, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελ Αλαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, να δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2.30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Φιλιό.
2: Μετά τις 2.30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα, θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως, Φιλιό Κοντραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ισοκαθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι, η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση, η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τις τουρκικές, τα τουρκικά τετελεσμένα, με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στην Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ένφια για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Σπίτι μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως τους
0: για μικρότερες ηλικίες, ναι.
5: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε το σπίτι μου 3, λοιπόν. Πάμε στον ένφια, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
5: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200
0: οικισμούς στη χώρα.
5: Ναι, έτσι είναι. Από το 2027 καταργεί το ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200

0: γαλάζια στην παρουσίαση των μέτρων. Η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυνση. Είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβαση για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
0: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβαση αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
1: Βεβαίως.
0: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικής αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτες στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
1: Τώρα υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
0: Τρία χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και διάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία, για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά, ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια, και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1.000.000 ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα ανέρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
3: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αφιβολία.
2: Ναι.
3: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να

0: καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη. Ναι, αυτό το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάσου Καλλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
2: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Γιατί ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εφήγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια, Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4: Κοίτα Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και στο τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάστηκε το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει η ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμόλογια ρεύματος, έτσι.
4: Βεβαίως, όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πινελόπη.
5: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο δικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Πενελόπη Μητρούλια, μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενη ένταση στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, ο Πενελόπη.
4: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οι οποίες, όπως είπε, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6, και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%, και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δημοσκοπία, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε μια ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα μήνα μετά, ένα χρόνο, με συγχωρείτε, μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Κάν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς κλάπησε, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου, και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt, και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Dingmund, ο επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα, είναι μονωμένος βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤ. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Μπάγκεκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία, την έχει με τους 39 βουλευτές ο Ζίγκμουντ, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας, θα πάρει
1: χρόνο. Σε καμία περίπτωση θα μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
8: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
0: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μία αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους, και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο εύπορους ανθρώπους?
0: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα, ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι, όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών, να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους, και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά, και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών, 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
9: Ναι.
2: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
9: Ναι.
2: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξης, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
9: Τώρα,
2: Άρα, το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
9: Τον κουμπαρά, πώς τον είδατε, για τα νεογέννητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σαν ιδέα, είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
10: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
10: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα στη Λιτώνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάντ προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
13: Ακριβώς, είναι η αναζωοπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές περιλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο. Επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το Ριάτ προειδοποίησε με αντίπεινα. Η Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
13: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, Ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την Μοσάντ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα. Αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Είχε προηγηθεί ανάκριση. Είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 41χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένατη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόνιτσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της. Ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί, δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας, είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιού Ρέντι 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
15: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
16: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
15: Ακριβώς.
16: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν κάνει?
15: Πάνω από 6.500.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
17: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
17: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta Sport 2, παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρο. Ο τεχνικός της Ένωσης Παρκονίκολης δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο Στρακώσια όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από τα Gold Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλιε 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions League, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lux και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά τα σοβαρά για το Champions League σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει το αγώνα από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρη έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, ξεκινάει. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια. Και στη ρύθμιση του ήχου το Γιώργο Βλαζάκη. Μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion στους 104 και 100,6 FM. Όπως επίσης και μέσω διαδικτύου από το airteco.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και σήμερα το μενού θα έχει mainstream rock και pop. Οπότε ξεκινάμε αμέσως με τους Ισπανούς, The Sunday Drivers.

The Sunday Drivers λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Oh My Mind μέσα από το άλμπουμ τους Little Heart Attacks, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004.

και από την Ισπανία και τους The Sunday Drivers. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάμποσα χρόνια πίσω, το 1996, οι Tonic κυκλοφορούν αυτό το κομμάτι.

Tonic λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι If You Could Only See μέσα από το Lemon Parade που κυκλοφόρησε το 1996. Και με αυτό το κομμάτι ήταν και υποψήφιοι για Grammy τη συγκεκριμένη χρονιά.

Οι Βρετανοί James λοιπόν, τι να πει κανείς και για αυτούς, πάρα πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Ακούσαμε το κομμάτι Tomorrow μέσα από το άλμπουμ τους με τη Low Wah Wah, που κυκλοφόρησε το 1994.

Οι Βρετανοί Stranglers λοιπόν, οι οποίοι διασκεύασαν το γνωστό το κομμάτι των The Kings, All Day and All of the Night, το οποίο το κυκλοφόρησαν και σε 7 ίντσο δισκάκι το 1988, και συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη διασκευή συμπεριλήφθηκε και στο soundtrack της ταινίας Permanent Record.

και εννοείται ότι συνεχίζουμε να είμαστε στην Μεγάλη Βρετανία. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε πολλές βρετανικές μπάντες. Αυτή εδώ είναι η The Subways. Ακούμε το κομμάτι Rock and Roll Queen μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Young for Eternity που κυκλοφόρησε το 2005.

και φυσικά κρατάμε και τα επίπεδα της ταχύτητας σταθερά. Αυτή εδώ είναι οι Αμερικάνοι punk rockers Pennywise, οι οποίοι διασκεύασαν τον Mrs. Robinson, τον Simon & Garfunkel.

Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Violent Femmes. Ακούμε το κομμάτι Blister in the Sun μέσα από το The Man Who Loved Yngwie, που κυκλοφόρησε το 1983.

The world is a vampire. Santa Jane. Και μετά τους Violent Femmes, πάμε ίσως σε έναν από τους καλύτερους δίσκους που κυκλοφόρησαν δεκαετία του 90. Αυτό είναι το Melancholy and the Infinite Sadness των The Smashing Pumpkins. Και από εκεί ακούμε το κομμάτι Bullet with Butterfly Wings.

Παραμένουμε στην Αμερική. Αυτή εδώ είναι η Cake. Διασκευάζουν το I Will Survive της Gloria Gaynor μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Fashion Nugget, το οποίο κυκλοφόρησε το 1996.

Και αυτοί εδώ είναι οι Αμερικάνοι The Killers. Ακούμε το κομμάτι Mr. Brightside μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Hot Fuzz, που κυκλοφόρησε το 2004.

και μετά από τόσες μπάντες από Μεγάλη Βρετανία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καιρός ήταν να ακούσουμε και την Björk από την Ισλανδία.

Björk λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Play Dead μέσα από το The Young Americans, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993.

και από την Ισλανδή Björk. Πάμε πάλι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Α, αυτός εδώ είναι ο Moby. Ακούμε το κομμάτι We Are All Made of Stars μέσα από το άλμπουμ με τίτλο 18, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002.

Επίλογος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Αυτό εδώ είναι το Walking in My Shoes των Depeche Mode, μέσα από το Songs of Faith and Devotion του 1993. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια και τον Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.

έτσι που λέτε, νοσταλγική διάθεση. Το θέμα είναι τι γίνεται με όλες αυτές τις εικόνες και τις αναμνήσεις που έχουμε κρατήσει. Το σκεφτόμουν τις προάλλες, πώς θα γίνει, πώς θα γινόταν μάλλον, να μπορούσαμε να ζούσαμε ξανά κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η ζωή και η εποχή και τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλα είναι διαφορετικά από όταν εμείς τα θυμόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεν συστηθήκαμε. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για το επόμενο δίωρο. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, να μας βρείτε εκεί, να κάνετε like, να πάρετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Αν θέλετε, μιλάμε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας εντοπίζετε.

Αυτή ήταν η Κολομπίνα που λέτε, Μάρι Φρόες, ένα από τα καινούρια της και ένα από εκείνα που μας κράτησαν παρέα μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις. Και βάζει ο φίλος ο Δημήτρης μια πολύ ωραία λέξη στην κουβέντα, τη λέξη μεράκι. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αιγαίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, 38 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε live, μας ακούτε και on demand. Πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω τώρα στους δρόμους της πόλης, ειδικά στον Κεφισό και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο και σε κάποια σημεία στο κέντρο του Πειραιά. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας είναι κόκκινη οι δρόμοι, στην Βουλιαχμένης και στην Ποσειδώνος συμβαίνει το ίδιο και φυσικά η λεωφόρος Κηφισίας δεν θα μας χαλάσει το χατήρι, κόκκινη θα είναι και αυτή σε αυτό το χάρτη αυτό το απόγευμα Τρίτης. Υπομονή αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και οδηγείτε. Είναι απότομη η προσγείωση, η αλήθεια είναι, μετά τον Αύγουστο, αλλά είμαστε όλοι πίσω πια.

Και έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έχει γράψει σήμερα στο One Man ο Άγγελος Κλάδης και έχει τίτλο «Τέσσερα ρέματα στην Αθήνα που παραμένουν ανοιχτά και αξίζει να περπατήσει». Σύμφωνα λέει με μελέτη του Πολυτεχνείου, πριν από έναν περίπου αιώνα τα ανοιχτά ρέματα στο Λεκανοπέδιο είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα και πάνω από 700 μικρά και μεγάλα παρακλάδια, χυμάρους, ποτάμια, ριάκια. Σήμερα η φυσική ροή αυτών των υδάτων επιβιώνει σε μόλις 430 χιλιόμετρα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαφανιστεί, λέει, κάτω από την άσφαλτο και τις πολυκατοικίες, νερά τα οποία είχαν κάποτε μυθικές ιδιότητες για τους Αθηναίους και σήμερα έχουν απαξιωθεί πλήρως με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Και αυτές, λέει, οι εξαιρέσεις δείχνουν τον δρόμο στον καιρό της κλιματικής αλλαγής και των σαρωτικών πλημμυρών. Μάλιστα, σε περιόδους του χρόνου, όπως λέει, είναι η τωρινή, όσο ο ήλιος λάμπει και καλεί για εξορμήσεις, τα ανοιχτά ρέματα της Αττικής προσφέρονται για βόλτα. Κρύβουν απίστευτη ομορφιά, εάν γνωρίζεις που πρέπει να ψάξεις περπατώντας, πουλιά υπό εξαφάνιση, πυκνή βλάστηση, ακόμη και άγρια και άγρια ζώα, γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο θέμα του και παρουσιάζει τα τέσσερα ρέματα στα οποία αναφέρεται. Το ένα είναι το ρέμα του Χαλανδρίου, με αυτή την πολύ ωραία παραρεμάτια διαδρομή. Δεν ξέρω αν την έχετε κάνει, αλλά να την κάνετε. Είναι το ρέμα της Πικροδάφνης, είναι το ρέμα από Δονύφτη και το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας. Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο. Πολύ ωραία συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo, Joy Crux, Always on Your Side. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Hotel, Ugly και Yes Yes It Is από το 2023, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα από τα καινούργια των Jungle, που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην καρδιά του καλοκαιριού και στα μέσα Αυγούστου. Απίστευτο για κυκλοφορία, αν και νομίζω περισσότερο τον Αύγουστο εμείς εδώ το έχουμε αυτό, το ότι όλα πρέπει να σταματούν και τίποτα να μην λειτουργεί. Έτσι λοιπόν οι Jungle αποφάσισαν 14 Αυγούστου να κυκλοφορήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Εκεί υπάρχει και αυτό εδώ το τραγούδι, το Heavy on My Soul, που κλείνει και το άλμπουμ, το τελευταίο, και είναι τόσο ωραίο και τόσο νοσταλγικό. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε με μουσικές εδώ στο κόσμο σε πολύ λίγο.

0: Air News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με 2 ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη 2. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει πως ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη χθεσινή κηδεία με στρατιωτικές τιμές του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Σερβίας στο Λονδίνο, καταδικάζοντας τη συμμετοχή Σέρβων κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στην κηδεία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι κάθε εξύμνηση του Μλάντιτς υπονομεύει τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, η Βοσνία απέλασε δύο Σέρβους διπλωμάτες από την πρεσβεία στο Σαράγεβο. Ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βελιγράδι ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές με την απόδοση στρατιωτικών τιμών στο Μλάντιτς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρετικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Bon JR και το Holy Mountain. Ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες ανακοινώθηκε χθες ότι η Σπασμένη Φλέβα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ του 2027. Η ταινία μυθοπλασίας λοιπόν Σπασμένη Φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επιλέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα Όσκαρ και έχει ενδιαφέρον και το σκεπτικό της επιτροπής που προτείνει την ταινία. Πρόκειται, λέει, για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

αγαπημένη μας μπάντα από την Αυστραλία. Από τα λίγο παλιότερά τους. Και ήθελα να σας πω για το International Micro Me Festival που γίνεται 16 και επιστρέφει από τις 22 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου και δίνει το φθινοπορεινό του ραντεβού με το κοινό, συνεχίζοντας να μεγαλώνει, να ταξιδεύει και να ανοίγει νέους δρόμους, διατηρώντας αυτή την ανεξάρτητη και χειροποίητη ταυτότητα στην οποία μας έχει μάθει το Micro Me Festival όλα αυτά τα χρόνια. Ένα φεστιβάλ που απλώνεται στον χάρτη και φέρνει κοντά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Βέρεια, το Ρέθυμνο, τα Ιωάννα, την Κοπενχάγη, το Παρίσι. Φέτος αυτές οι πόλεις συμμετέχουν στην διοργάνωση. Από την Ελλάδα λοιπόν μέχρι και την Ευρώπη οι κινηματογραφικές αίθουσες γίνονται ταυτόχρονα σημεία μιας κοινής γιορτής που μεγαλώνει κάθε χρόνο μαζί με το ίδιο το φεστιβάλ. Αφιερωμένη λοιπόν η γιορτή στις ταινίες μικρού μήκους και αυτή η γιορτή έχει εξελιχθεί σε μια πολυήμερη κινηματογραφική συνάντηση με περισσότερες προβολές και περισσότερες δράσεις. Και η διοργάνωση φετινή αποκτά και μεγαλύτερη διάρκεια και πιο πλούσιο πρόγραμμα φυσικά, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, θεατές, μαθητές και σπουδαστές. Highlight πάντως αυτού του φεστιβάλ, του Micro Me Festival, είναι το διαγωνιστικό μέρος του που παραμένει η καρδιά του. Οι θεατές λοιπόν σε όλες αυτές τις πόλεις παρακολουθούν τις ελληνικές ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος και ψηφίζουν ζωντανά για την αγαπημένη τους. Αυτό είναι που κάνει και το Micro Me να είναι ένα φεστιβάλ διαδραστικό, θα λέγει κανείς.

τις ειδήσεις. Και μετά έχω να σας πω για αυτό που διαβάζω τώρα. 5 ερωτήσεις λέει που δεν πρέπει με τίποτα να κάνεις το AI. Έχει ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Ιμπραήμ Αλούφ, δεν υπάρχουν λόγια, quiet culture. Και 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Τελευταίες καλησπέρες και περιμένουμε μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε.

Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό, You Like Me, έτσι λέγεται. Και σας έλεγα πριν για τις 5 ερωτήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνει στο AI. Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Τζίνα Μπαρέκα έκανε την έρευνά της και δημοσίευσε ένα άρθρο στο Psychology Today, στο οποίο λοιπόν περιγράφει ακριβώς τι δεν πρέπει να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει λοιπόν εκεί ότι δεν πρέπει να ρωτάμε το AI απολύτως τίποτα για την εμφάνισή μας. Ένα μεγάλο μέρος, λέει, της δουλειάς του είναι να σε κρατάει εκεί για να το χρησιμοποιείς. Οπότε θα σε εμπλέξει και θα σε κολακεύσει με τον ίδιο τρόπο που ένας πολιτής που δουλεύει με προμήθεια θα σου πει ότι σου πηγαίνει ιδιαίτερα το μπορντό λόγω των χρωμάτων σου. Ένας πραγματικός φίλος όμως αντίθετα θα σε βοηθήσει να θυμηθείς ότι δεν σου πηγαίνει αυτό το χρώμα. Το δεύτερο πράγμα που δεν πρέπει να ρωτάμε το AI είναι αν κάποιος μας αγαπάει. Θα σου πει ότι φυσικά κάποιος σε αγαπάει, θα σου ζητήσει παραδείγματα για συναισθήματα και αλληλεπιδράσεις με προσποιητό ενδιαφέρον αλλά με μια άψυχη, λέει, αποσύνδεση. Δεν πρέπει επίσης να ρωτάμε το AI αν είμαστε έξυπνοι. Τι μπορεί να πει? Γι' αυτό είναι, λέει, πολύ πιο έξυπνο από εσένα. Να μην τον ρωτάμε και αν έχουμε αρκετά χρήματα, ούτε σε αυτό μπορεί να μας απαντήσει, λέει, και να μην ζητάμε από το AI να μας βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί ούτε να μας μαγειρέψει, εκτός, λέει, από το να μας προσφέρει μόνο συνταγές και συμβουλές, δεν μπορεί να πλύνει τα πιάτα, δεν μπορεί να πάρει τον πατέρα μας, λέει, από το νοσοκομείο μετά τις εξετάσεις του, δεν μπορεί να φτιάξει τα παπούτσια αντί για στη θέση κάποιου τσαγκάρι. Το AI, λέει, στην πραγματικότητα δεν θέλει να μας βοηθήσει, οπότε το να ζητάμε από το AI να μας πει αυτό που ελπίζουμε να ακούσουμε είναι αυτοεξαπάτηση, γράφει στο άρθρο της. Ζήτα βοήθεια, λέει, από ανθρώπους που γνωρίζεις ότι θα σε υποστηρίξουν, θα σε ενθαρρύνουν, έχουν μια σύνδεση μαζί σου και σε ξέρουν. Το AI δεν σε ξέρει και δεν είναι καν μια εκδοχή του καθρέφτη, λέει, καθρεφτάκι μου. Τουλάχιστον ο καθρέφτης ρίσκαρε να πει και άβολες αλήθειες. Έχει δίκιο μεταξύ μας.

φοβερό γκρουπ από το Βέλγιο, η Colt, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και το προηγούμενο τους όνομα που λέτε ήταν Colin και το Tuan. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξαναμαζί στο Κόσμος 93,6. Σε λίγο Κλάουντια Μάτολα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Για χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σέζερμεν για το ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας εδώ στον κόσμο 93,6 απογευματάκι Τρίτης είναι 8 Σεπτεμβρίου. I want you to get together. I want you to get together. Σαν να ξεκινάει δειλά-δειλά η δροσιά. Σιγά-σιγά, σταδιακά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας, μουσικές δροσερές. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ και ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό στον κόσμο 93,6 και στο rteco.gr διαδικτυακά, μέσα από ένα φανταστικό σύμπαν ραδιοφωνικό και μουσικό. Rteco, κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό σου, μπαίνεις διαδικτυακά στο rteco.gr όπως βολεύει, αν και βολεύει πολύ η εφαρμογή γιατί την έχεις στο κινητό σου και με ένα κλικ συνδέεσαι σε όλο το ραδιοφωνικό σύμπαν. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα σε ένα application. Όχι από το παρελθόν, στο παρόν αυτό το τζίγκο. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο. Όπως και η σεζόν που μπαίνει. Καλή σεζόν να πούμε τώρα. Χωρίς φόβο, είναι Σεπτέμβρης.

τρόποι επικοινωνίας. Εμείς τα λέμε εκτός αέρα στο erteco.gr, στο 2 10 66 66 4 29. Καλείς στο στούντιο του Κόσμου και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber Cosmos Radio με ένα search, στο Messenger, official σελίδες στα social media και μέσα στα social media. Μαθαίνεις πολλά για να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο και θέατρο, για διάφορα όμορφα που γίνονται στην πόλη, και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις.

Gregory Porter και Liquid Spirit, Cosmos 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Νέο σίγγλ για τον Teddy Swims στο 2026, Mr. Know It All. Τώρα κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Είστε νόητο όλα. Μια, διάβασα μια είδηση που έγινε το 2020 βέβαια στη Φλωρεντία. Μια 87χρονη γυναίκα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πονούσαν τα χέρια της και έμεινε μόνη επειδή η φροντιστήρια της δεν εμφανίστηκε και είχε και οικονομική δυσκολία και ο γιος της και δεν ήθελε να τον επιβαρύνει, κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί Αντώνιο και Τζουζέπε έφτασαν στο σπίτι με τη βοήθεια ενός γείτονα και μπαίνοντας στο διαμέσμα τι για τις τυπικές διαδικασίες πήγαν στην κουζίνα της. Τη μαγείρεψαν ραβιόλι με σάλτσα ντομάτας και τη βοήθησαν να φάει και να περάσει ένα όμορφο βράδυ. Αυτά κάνουν οι αστυνομικοί στην Ιταλία. Κάποιοι, βέβαια, έτσι στη Φλωρεντία. Κάλεσε την αστυνομία λοιπόν και είχε ένα ωραίο γεύμα με ραβιόλι. Τζέξ Σαβορίτη έρχεται, δεν μας φτιάξει ραβιόλι, αλλά θα φτιάξει μια φοβερά ρομάντικ βραδιά στο θέατρο Λυκαβητού.

και θα περάσουμε όμορφα. Ραούλ, μάλλον δεν προλάβαμε να δούμε, αλλά λίγο πριν φύγει από τη ζωή, στο Νάσβιλ υπήρξε μια πολύ όμορφη βραδιά. Και θα ακούσουμε κάτι από αυτή την όμορφη βραδιά.

0: Ρούσος από Ραούλ Μάλο. Ζωντανά το ακούσαμε από το Νάσβιλ. Ιδιαίτερη βραδιά πολύ. Leonard Cohen Tribute έχει στο 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφοντο, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σημειώστε την ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει αυτό άλλη μια μαγική βραδιά. Ο Τζακ Σαββορέ την 25 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Λυκαβητού. Συντονιστείτε γενικότερα και στα social media του κόσμου για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, να κερδίσετε προσκλήσεις. Earth News, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Girl από Temptations, Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας, με Λεάν Χάβας να συμμετέχει, Μισελ Ντετζού. Αυτό είναι το όνομα που δεν μπορείς να πεις με τίποτα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο όνομα. Ντετζιοντζέλο. Είναι λίγο λάθος όνομα. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τη γλώσσα μας. Don't look any further. Σαν να νιώθεις λίγο σαν να ήθελες να ακούσεις φρεσκαρισμένο το Don't look any further. Δηλαδή μόλις κυκλοφόρησε το ακούς και λες, ναι, θέλαμε να don't look any further, αλλά

Any Further, λοιπόν, φρεσκαρισμένο στο 2006 από αυτό το άλμπουμ με υπέροχες έτσι διασκευές, δροσερές για το 2026, και ένα τραγούδι που είχε πολύ, πολύ έντονο το πάσο του, η μπασογραμμή, και πολύ χαρακτηριστική η παραγωγή, η πρώτη δηλαδή, η original, και το λες και χιλιοακουσμένο. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι που έχει εντυπωθεί κάπως, έχει μείνει, δηλαδή ήθελε λίγο έτσι μια, ένα φρεσκάρισμα για να το ξανακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που σου κολλάει, αλλά είναι και ένα που το έχει και βαρεθεί τρελά, οπότε ήταν μια καλή έκπληξη. Light the Way, Leon Bridges, και αυτή πολύ ωραία παραγωγή. Happiness Anytime Part 1, ο τίτλος του άλμπουμ.

Riverside, Bonobo και Joy Crooks και αυτό στο 2026. Εμείς όμως θα πάμε στο 1973, χρυσή χρονιά της μουσικής τώρα, και ιδιαίτερα αυτή την ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου δίνει στο Marvin Gaye, τον φέρνει στα φώτα για άλλη μια φορά σε ένα αριστούργημα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ, από τις ωραιότερες στιγμές της μουσικής, το 12ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, που σηματοδότησε τη μετάβαση του Gaye από τον κλασικό ήχο της Motown προς τη funk, smooth, soul, doo-wop, και μπήκε στα είδη της slow jam και quiet storm. Εστιάζει στον αισθησιασμό, είναι και ένα από τα άλμπουμ, από τα πιο σεξουαλικά φορτισμένα άλμπουμ, άλμπουμς όπως έχουν πει πολλοί κριτικοί, και είναι πολύ σωστό αυτό, αισθησιακό πολύ. Ο Marvin Gaye εδώ χρησιμοποιεί τη μουσική και την έκφρασή του ως μέσο υπέρβασης των προσωπικών του παιδικών τραυμάτων, γιατί έχει κακοποιηθεί σωματικά από τον πατέρα του, που ήταν πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος και είχε μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ αυστηρός, ήταν ιερέας. Υπέφερε αργότερα ο Marvin Gaye από σεξουαλικές δυσλειτουργίες και ενοχές, και έμαθε να διαχειρίζεται τα προσωπικά του ζητήματα μέσω μιας νέας πνευματικότητας, ενσωματώνοντας αυτή την οπτική στη μουσική του. Και είναι φοβερό το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύει κάτι τόσο smooth, τόσο απαλό, τόσο βελούδινο, τόσο κομψό, να το πούμε έτσι, και αυτό να γεννιέται μέσα από μια δυσλειτουργία, από ένα τραύμα τόσο σοβαρό, γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρό τραύμα και πολύ σοβαρές εικόνες που έβλεπε ο Marvin Gaye μικρός, και γι' αυτό κατέστρεψαν και τη ζωή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν κέρδισε ποτέ το σκοτάδι του μέσα από τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, και όμως μέσα από κάτι τέτοιο να βγαίνει κάτι τόσο όμορφο και τόσο κομψό και αισθησιακό. Είναι φαινόμενο αυτό το άλμπουμ, αυτός ο τρόπος ερμηνείας του Marvin Gaye, και γράφει ιστορία το 1973, 8 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα.

συνεργάστηκε με τον Townsend, τον παραγωγό. Γράφτηκε αρχικά από τον Townsend ως μια θρησκευτική οδή στη ζωή. Αλλά μετά με την παρέμβαση του Marvin Gaye έγινε ένα ερωτικό αισθησιακό τραγούδι. Ένα αδιανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει ο Marvin Gaye. Ήταν και από τα best selling, από τις καλύτερες σε πωλήσεις ηχογραφίες που έχει κάνει και Motown, έτσι. Πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα το 1973 και το 1974. Το φοβερό εν τω μεταξύ είναι ότι ο Marvin Gaye εκείνη την εποχή και με το Sexual Healing έβγαινε στα live και πέταγε τα πουκάμισά του και ήταν άκομψος ο τρόπος που χόρευε και παρουσιάστηκε πάνω στη σκηνή και τον είχαν κατηγορήσει πολύ. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε, ήταν σαν να είχε ξεφύγει λίγο. Είχε ξεφύγει βασικά, δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά. Και υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση σε όλο αυτό. Ότι όλο αυτό έγινε από το τραύμα του Marvin Gaye, που ήταν σκληρό, μαύρο, πολύ σκοτεινό. Και το αποτύπωμα όμως, παρότι έβγαινε στη σκηνή και παρουσίαζε τον εαυτό του τόσο άκομψα, το αποτύπωμα της μουσικής ήταν φοβερά κομψό. Γιατί έβγαινε πέρα από, ήταν το τραύμα του που παρουσίαζε στη σκηνή, αλλά η ψυχή του ήταν τόσο αθώα, καθαρή και κομψή, και αυτό όλο έβγαινε μέσα από τη μουσική. Και ήταν πολύ διαφορετικό αυτό που έβλεπε κανείς στη συμπεριφορά του Marvin Gaye από το αποτύπωμα το μουσικό που έπαιρνε. Φοβερό και φοβερή η ερμηνεία του, συγκλονιστική. Μπορούσε να τραγουδάει τον τηλεφωνικό κατάλογο και το πιο επιφανειακό ή ακόμη και με σεξουαλικά υπονοούμενο πράγμα και να το ερμηνεύει με τέτοιο βάθος ο Marvin Gaye. Εμείς πάμε όμως να ακούσουμε και άλλη μια πρωτιά σε αυτή την ημερομηνία. Στις 8 Σεπτέμβρη το 1984 ένα κομμάτι φτάνει στην κορυφή. Ήταν και στην ταινία Woman in Red, αν θυμάστε ποιο λέμε. Και εδώ υπάρχει πάλι άλλο ένα παράδοξο, ότι είναι ένας καλλιτέχνης φοβερά βιρτουόζος, ας πούμε, και αυτό το τραγούδι έχει κατηγορηθεί ότι είναι επιφανειακό, ατάρι τύπου, χαζό δηλαδή στον τρόπο που έχει ηχογραφηθεί. Όμως επειδή έχει να κάνει με τον Stevie Wonder και δεν υπάρχει τίποτε χαζό στο Stevie Wonder σε οτιδήποτε κάνει, τίποτε ρηχό, έχει την ομορφιά του όπως και να έχει. Και ας είναι ένα τραγούδι που φαίνεται αστείο σε κάποια σημεία του, την πρωτιά του την έκανε, ευχάριστο είναι, και οτιδήποτε έκανε ο Stevie Wonder πάντα στη ζωή του και κάνει είναι όμορφο. Αλλά είναι τώρα blast from the past, αυτό σε πάει τελείως 80.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Staying Alive, Wycliffe Jean, στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7 και για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα εδώ στον Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπουτζή φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον Κόσμο και διαδικτυακά μπαίνετε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί διαδικτυακά, ζωντανά και on demand. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας στα social media, Facebook, Instagram και φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Κοσμός Radio ψάχνεις, το βρίσκεις, διαβάζουμε εδώ τα μηνύματά σας. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι, καλησπέρα και στην παρέα σε εσάς που γράφετε στο Viber, στο Messenger. Η Lila Downs έρχεται... Πάντα καλόγουστη, είναι φοβερό το πόσο ομορφιές ερμηνεύει κάθε φορά σε κάθε της άλμπουμ. Cambias mi mundo, ο τίτλος του άλμπουμ, στο 26. Tumba 7 και Lila Downs.

0: Εσύ, η Lila Downs έχει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το μεξικάνικο στοιχείο μέσα. Δεν φεύγει ποτέ από αυτή την αισθητική. Υπενθυμίζει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το Μεξικό, όλη τη μεξικάνικη κουλτούρα.
1: Cosmos Classic.

Let's Back, λέει η Lucent, και ένα ωραίο ντουετάκι. Love Bites Back, λέει η Lucent, και ένα ωραίο ντουετάκι.

Burning Down, λοιπόν. Πολύ ευχάριστο ντουέτο από το Σαμπούζι και το Leon Bridges. Ο Robert Plant, άλλο ένα ντουέτο εδώ που έρχεται στον αέρα μας. Ο Robert Plant με την Alison Krauss. Ένα φοβερό ντουέτο. Και ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ. Που τελικά πήγε πολύ καλά αυτή η ιδέα. Με Grammy και με πολύ κέφι από τον Robert Plant και την Alison Krauss. Χάρηκαν πολύ που γνωριστήκαν και έγραψαν μαζί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κόσμος 93,6.

State Kid από τη Σουηδία, Κλάρα και Τζοάννα. Φοβερές. Μακάρι να κυκλοφορήσει κάτι. Έχουν λίγο μείνει στην άκρη η Κλάρα και Τζοάννα, η First State Kid, και ξεκίνησαν πολύ δυναμικά με το ντεμπούτο τους εδώ με το Silver Lining. 8 παρα 25 κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, 8 Σεπτεμβρίου. Λίγο δειλά-δειλά πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι σταδιακά, αργά και βασανιστικά. Δεν είναι ότι πέφτει αύριο, κάνει μια δροσούλα. Να ησυχάσουμε, όχι. Αργά, πολύ. Μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ελπίδα Παπουτσίφροντι, τον ήχο μας Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Το 1987 ψηφίστηκε μία από τις χειρότερες χρονιές μουσικά, γιατί είχαν συμβεί και διάφορα πράγματα στον κόσμο. Πέθανε και ο Φρέντ Αστέρ, ο Άντι Βόρχολ. Κυκλοφόρησαν διάφορα πολύ, πώς να το πούμε, πολύ εμπορικά τραγούδια, σαν να έγινε μια στροφή, πολύ ξεπουλημένα τα λέγανε, όπως το τραγούδι που ακολουθεί, που θα ακούσουμε παρέα. Έχει κατηγορηθεί πολύ η Diane Warren για αυτό το τραγούδι. Έκανε την επιτυχία της, πήγε 10 φορές νούμερο 1, κέρδισε το καλύτερο τραγούδι, όλα τα πέτυχε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα κράζουν την Diane Warren και όποιον έγραψε αυτό το τραγούδι, γιατί ανήκει στο 1987, αυτή την καταραμένη και καλά χρονιά μουσικά, που υπάρχει, έλεγαν κάποια κριτική, έλλειψη κατεύθυνση στη μουσική. Ισχύει σε ένα βαθμό αυτό. Υπήρχε, γιατί προηγήθηκαν φοβερά αριστουργήματα το 60, το 70 και αρχές του 80, και κάπως υπήρχε μια πτώση εκεί. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί είναι συγκεκριμένα άλμπουμς και τραγούδια που έχουν κατηγορηθεί, όπως αυτό που θα ακούσουμε και το επόμενο που θα το συζητήσουμε μετά. Άλλαξαν λέει ξαφνικά κατεύθυνση, επιλέγοντας την εμπορική απήχηση για χάρη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Ξεπούλημα, με λίγα λόγια να το λέμε. Και ότι αυτό το τραγούδι κατηγορήθηκε για αρπαχτή. Όπως και να έχει, πέτυχε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση, ένα ωραίο ντουέτο, και βασίστηκε και σε κάτι αληθινό, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωή του συνθέτη, πέρα από τους στίχους που έγραψε η Diane Warren. Το τραγούδι ήρθε από το γάμο του Χάμοντ με τη σύντροφό του, με την οποία συζούσε για 7 χρόνια. Και όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του από την προηγούμενη σύζυγό του, είχε πει στη Warren: «Είναι σχεδόν σαν να με εμπόδιζε να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα για 7 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν, να με σταματήσουν να το κάνω. Το τραγούδι είναι ένα feel good τραγούδι, νιώθεις καλά». Και ήταν μια ευχάριστη στιγμή στη μουσική. Και γιατί όχι. Γιατί όχι. Να μην υπάρχει αυτός ο ήχος. Έχει και αυτό τα ωραία του. Starship λοιπόν, Nothing's Gonna Stop Us Now. Μια χαρά επιτυχία έγινε το 87. Όλοι το τραγουδούσαν και έχει αφήσει και τη στάμπα του στη χρονιά. Δεν είναι λίγο αυτό.

Μια χαρά η Τίλα ήταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό αυτό που λένε, που κατακρεουργήθηκε λίγο το τραγούδι. Αν και έτσι τα βραβεία του τα πήρε και τις πρωτιές του φουλ, δεν ίδρωσε ταυτή του τραγουδιού. Αλλά εντάξει, να καταλάβουμε ότι είναι λίγο I just called to say I love you του Stevie Wonder. Είναι λίγο σε αυτή την κατηγορία χαζοχαρούμενο, να το πει κάποιος έτσι, απλοϊκό, απλοϊκό. Πολλές λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το απλοϊκό νομίζω ότι. Αλλά δεν χρειάζεται όλα να είναι πολύπλοκα ή ψαγμένα. Χρειάζονται και αυτά τα δροσερά, έτσι απλά τραγουδάκια. Grace Lee, έτσι μην ξεχνάμε, και Mickey Thomas. Δεν χρειάζονται όλα. Ήταν έτσι, έδωσε ένα αποτύπωμα στη δεκαετία. Επίσης το 87 που κατηγορήθηκε ως καταραμένη χρονιά με τα χειρότερα που ξέπεσε, βγήκε και το soundtrack της ταινίας του Dirty Dancing που είχε μέσα τα άπαντα. Βέβαια δεν ηχογραφήθηκαν το 87, αλλά πολλά ωραία τραγούδια ηχογραφήθηκαν το 87. Original τραγούδια που έχει μέσα το soundtrack. Αλλά μην μείνουμε σε Starship και Diane Warren για τον Athens Gonna Stop Us Now, που μια χαρά δροσάτο τραγουδάκι είναι. Εδώ κατηγορήθηκε το Momentary Lapse of Reason το 87, και μάλιστα κυκλοφόρησε σαν σήμερα, όχι σήμερα, χθες, 7 Σεπτέμβρη το 87, ότι εδώ έχασαν, έλεγαν οι Pink Floyd, τον προορισμό τους, την κατεύθυνσή τους, ότι ξέπεσαν, με λίγα λόγια αυτό είπαν, ξέπεσαν σε αυτό το άλμπουμ. Δεν είναι, να τα λέμε έτσι, να λέμε την αλήθεια, δεν είναι ένα από τα δυνατά άλμπουμς των Floyd, σίγουρα. Το Momentary Lapse of Reason, το πρώτο χωρίς τον Roger Waters, και ήθελαν να το τονίσουν οι Floyd, αλλά βρέθηκε στην κορυφή δίπλα στο Bad του Michael Jackson και στο μόνιμο των Whitesnake, που είναι δύο αλμπουμάρες. Ήταν δίπλα και το Momentary Lapse of Reason. Έγινε πλατινένιο, τετραπλά πλατινένιο, χρυσό, οχταπλά ροζουλί. Είχε χρώματα πολλά, τα πήρε. Δεν είναι, πήγε πάρα πολύ καλά, και μην ξεχνάμε ότι είχε μέσα και το Learning to Fly. Να μην ισοπεδώνουμε και τα πάντα. Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που λένε, ότι ήταν αδύναμη χρονιά μουσικά. Αλλά είχε στιγμές που δεν μπορείς να τις μειώσεις τόσο.

Butterfly, λοιπόν, Pink Floyd στο 89 με πρωτιές πολλές, αλλά και πάλι θεωρήθηκε ένα από μία από τις πιο αδύναμες στιγμές των Floyd. Ήταν καλύτερη και το 94 το Division Bell, καλύτερη στιγμή από το Momentary Lapse of Reason, αλλά είναι και περιορέξιος, δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν πιο ψηλά το Momentary Lapse of Reason, αλλά και πάλι δεν είναι για τις κριτικές που πήρε το 87. Εμείς πάμε στο σήμερα να δούμε τι έκαναν οι Rolling Stones σήμερα. Αφού λέμε για το 87, για τις χρονιές, τις δυνατές και τις αδύναμες, να ορίστε εδώ τα αγόρια. Και στο 2026, Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ, Jealous Lover. Ωραίο, ραδιοφωνικό, δροσερό.

Ζακ Τζόνσον, Ερμάνος Γκουτιέρες, Hold On To The Light και πολύ ωραία παρέα που συνεργάστηκε και ο Λέον Μπρίτζες που έχει συνεργαστεί και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες αλλά και εδώ και με Ζακ Τζόνσον. Ντουέτα γίνονται, πολλά έχουν γίνει αυτές τις δύο χρονιές και έχουν κάνει αρκετά και οι Ερμάνους Γκουτιέρες αλλά και ο Λέον Μπρίτζες που ακούσαμε πριν. Στην Ιταλία, Ρικάρδο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Ριτάρντο Μπονσάντο στην Ιταλία. Ελπίδα Παπουτσέ, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο, λέει, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης έρχεται 8 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία δροσίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά. Κλείνουμε με Βραζιλία. Ρίο Λούα. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τους 8, είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φίλες και φίλοι, μέτραγα έξω τον κόσμο. Έχουν γυρίσει όλοι. Όταν λέμε έχουν γυρίσει όλοι, έχουν γυρίσει όλοι. Και έχει μία κίνηση επειδή το καταλαβαίνουμε ότι έχουν γυρίσει όλοι. Έχει δροσίσει σήμερα το βράδυ, αλήθεια του Θεού αυτή είναι. Οπότε ξεκινήσαμε με τους Κούτιμαν Εντέκελ για το Let Your Love, Καμόουρο από την Μαρι Φρός, την 23χρονη αυτή τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Βραζιλία και επαναπροσδιορίζει τη μουσική της Βραζιλίας, και απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ακούτε Κόσμος. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τα πάντα. Live, live, on demand, τις εκπομπές. Mixed, podcast, θεματικές λίστες. Ό,τι υπάρχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Facebook, Instagram, έχουμε Facebook και Instagram για να μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, όπως ακριβώς και στο Viber. Στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο chat room του Cosmos και μπορούμε να επικοινωνούμε. Στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και βέβαια και από το Messenger στέλνετε μηνύματα.

Αυτός είναι ο Voltec. Ο Voltec που έχει κλείσει 20-21 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, και αρκετά τραγούδια του και με την Πατρίτσια Φεράρα αλλά και μόνος του τα έχει ξαναπειράξει, τα έχει αναπροσαρμόσει στα μέτρα και στα σταθμά του 2025-2026. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε να ακούσουμε αυτό το χθεσινό τραγούδι που βάλαμε περίπου τέτοια ώρα στην εκπομπή. Ξέρω ποιο μου λέτε. Μου λέτε για την Νίνα Παστόρη. Το Μπαμπολέο από το τελευταίο της άλμπουμ, σε φλαμέγκο παρακαλώ.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη και το Μπαμπολέο. Δεν το περίμενα ότι και εγώ ότι θα βάλει αυτήν την μελωδία, την τόσο γνωστή μελωδία των Gypsy Kings στο ρεπερτόριό της. Ωστόσο όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Νίνα Παστόρη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες κανταόρες της γενιάς των νέων τραγουδιστών της pop flamenco που αναδύθηκαν στις αρχές του αιώνα και φυσικά έχοντας και μία πολύ πετυχημένη καριέρα επειδή και η μητέρα της ήταν γνωστή τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, η Λα Παστόρη, και ακολούθησε φυσικά όλο αυτό τον ήχο και την κληρονομιά. Και η Νίνα Παστόρη είχε κάνει ντουέτο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είπαμε και χθες ότι έκανε μια αξιοπρόσεκτη πραγματικά περιοδία παρέα με τον Σαντάνα και με την Λίλα Ντάουνς και τη Σολεδάδ Μπράβο πριν από 10 χρόνια. Είχαν κάνει coast to coast στην Αμερική, είχαν τραγουδίσει και στην Ευρώπη. Αλλά η ίδια όμως όταν συνεχίζει κανονικά και ηχογραφεί και βγάζει και πολύ ωραία πράγματα, ωραίες μελωδίες και ωραία τραγούδια. Ωραίο τραγούδι όπως και αυτό του Curtis Harding.

What's Wrong With Me. Αυτή είναι η συμμετοχή του Robert Smith των Cure στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο με τίτλο You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι τραγουδάρα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχει φύγει η Olivia Rodrigo από τον ήχο της pop, έχει αγγίξει περισσότερο τη new wave και το punk, για να μην πω για τον ήχο των late 80s και 90s, και φυσικά με αυτή την πινελιά μέσα που έχει βάλει ο Robert Smith των Cure, όπου φαντάζομαι και πιστεύω

Πιστεύω ότι γενικά έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε η Ολίβια Ροντρίγκο το τελευταίο της άλμπουμ. Θεωρώ ότι θα είναι και ένα, γενικώς θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν μες το 2026. Μέχρι τις 8.30, Walgreen διασκευάζει To Love Somebody και τι άλλο, Bee Gees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athenisconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο remix που έκανε στο Four Women της Νίνα Σιμών. Η Desiree που κοιτάχα λίγο σήμερα το πρόγραμμά της, γιατί μας ήρθε μια ανακοίνωση ότι η Desiree έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας, γιατί εκεί δίνει την τελευταία για φέτος, για το καλοκαίρι, συναυλία του στην Ελλάδα ο Black Coffee και η Liva K. Έτσι κι αλλιώς ο Black Coffee γνωρίζουμε ότι ακολουθεί όλες αυτές τις μουσικές από την Νότια Αφρική, βάζοντας μέσα το Deep House και επαναπροσδιορίζει, αν θέλετε, τις αφρικάνικες ρίζες και αυτό που ονομάζεται House Vibration μέσα στην μουσική του, που είναι φυσικά επηρεασμένος από πάρα πολλά είδη. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η Desiree, η οποία έχει καταγωγή από την Νότια Αφρική, από το Johannesburg, και μάλιστα διάβαζα παλιά μια συνέντευξη από που ήταν επηρεασμένη από άσχετα πράγματα, έτσι, από τους Radiohead. Ακούγε Radiohead, βέβαια η ίδια μένει στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν και ένας από τους λόγους που ούτως ή άλλως έκανε το μεγάλο μπάμ όταν εμφανίστηκε στο Global Stage στο Glastonbury και ακούστηκαν τα κομμάτια της και τα remix στο BBC Radio 1. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και αφού βρισκόμαστε στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τους Afro Kelt Sound System.

μετρημένοι καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει το The Man Who Sold the World. Ο Bowie το ηχογράφησε το 70 στο Trident Studios με τον Τόνι Βισκόντι στην παραγωγή. 4 χρόνια αργότερα, μερικούς μήνες μετά, είχε τραγουδήσει με την Λούλου. Η Λούλου ήταν ο λόγος που έκανε back φωνητικά στην πρώτη version και σε άλλη μία που είχε βγει τότε, θυμάμαι, σε μια δανέζικη και γερμανική παραγωγή κόπια. Αλλά το 1974, όταν μπήκε η Λούλου στο στούντιο και έβγαλε δικό της άλμπουμ, την παραγωγή τότε την είχε κάνει ο Bowie παρέα με τον Mick Ronson. Ο Mick Ronson είναι αυτός που παίζει αυτό το circular guitar, να το πούμε έτσι, αυτό το ρυθμικό section που ακούμε στο The Man Who Sold the World το 70. Και είναι ζήτημα αν υπάρχουν άλλοι 3-4 καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει αυτό το τραγούδι. Βάζουμε έναν τον Μιτζούρε, το Σκοτσέζο, το 81, το 82 και το 93 βέβαια η Νιρβάνα. Μία βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Ρόκια Τραουρέ και Ιμπραήμ.

Εξαιρετική πραγματικά η Ρόγια Τραωρέ, εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ στα τραγούδια της Δαλιδά. Και μία από τις πιο ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές και ρεμίξ τα τελευταία χρόνια που έχουμε ακούσει, το Αγκόρα Αγκόρα Αγκόρα της Μίνα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε και το φαντάστηκε ο μεγάλος Μαρκ Ρόνσον.

Έχουμε πει ότι ο Τζακ Αντόνοφ, ο Μαρκ Ρόνσον και ο Άντριου Βάτ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Για τον Μαρκ Ρόνσον δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει τόσα χρόνια και με την Amy Winehouse και με τα θάνατον με την Amy Winehouse, αλλά και με ποιους έχει συνεργαστεί και τι καλλιτέχνες έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ή όταν πειράζει ή όταν βάζει έστω και φυσικά όργανα, όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση, στο Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε γίνει και στη χώρα μας στη δεκαετία του 80 και μετά από την Μίνα. Πάμε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 9 με τον Ντιόν. Ο Ντιόν στη δισκογραφική του Τζομποναμάσα, γέννημα θρέμα, παιδί της Νέας Υόρκης, εδώ με τον Πολ Σάιμον, και επιστρέφουμε.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίκος Γκαρδένιας από την Alternative Version. Θυμίζει έτσι το στούντιο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, έτσι όπως είμαστε εδώ μέσα. Θυμίζει το Εγκρέμ στην Κούβα, έτσι όπου άνοιγες αυτή την κίτρινη πόρτα, έμπαινες μέσα και έβλεπες ένα χώρο γεμάτο με μικρόφωνα, ένα χώρο γεμάτο ενισχυτές και μία κονσόλα της δεκαετίας του 60, εκεί που ηχογραφούσαν όχι μόνο η Buenavista Social Club. Εκεί είχαν βγάλει, είχε βγάλει τα τρία Εσπανιόλ και τα είχε ηχογραφήσει ο Nat King Cole και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ανεξάρτητα αν μετά ανέβηκα και έγινε η παραγωγή στα στούντιο της Capitol στο Los Angeles και το editing στη Νέα Υόρκη. Πολλοί καλλιτέχνες έγραφαν τότε στο Εγκρέμ, αλλά φυσικά η ιστορία πάντα λέει ότι αυτή η μουσική και η μουσική που έγιναν γνωστή, η Buenavista Social Club, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ήχο και με την μουσική της κουβανέζικης παράδοσης. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Ντούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, Strangers in the Night και Μάριο Μπιόντι.

Εδώ αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι μας έλεγε πέρυσι ότι θέλει μέσα στο 2026-2027 να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Όμως πρώτη προτεραιότητα είναι να στήσει μια καινούρια μπάντα, ένα καινούριο σχήμα. Ήταν αυτό το σχήμα που είχαμε δει στα F-Hill Sessions για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά είχαν παίξει ζωντανά καινούργη μουσική, φίλοι του μεν. Αλλά όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, πάντα ένα συγκρότημα και ένα σχήμα θέλει καιρό μέχρι να εναρμονιστεί και να μπορέσει να δεθεί όμορφα για να παίζει συναυλίες και όχι μόνο. Σόνες Κοφερή.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου κι αν είστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε. Μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή και 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, εκπομπές, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει μπορείτε να το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Facebook, Instagram, social media και το Messenger με το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, για να επικοινωνούμε και να τσατάρουμε παρέα, να λέμε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα λέτε, τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το τελευταίο άλμπουμ του Zac Brown. Και από τα τελευταία τραγούδια ηχογραφήσεις της Dolly Parton. Αυτό είναι το Butterfly. In a

Τι ωραίος ο Ζακ Μπράουν εδώ με την Ντόλι Πάρτον στο Butterfly. Διάβαζα προχθές και το έδειξε βέβαια και πολλά αμερικάνικα ειδησιογραφικά, τηλεοπτικά και έντυπα. Έγραφαν για το τι έγινε σε μια ομάδα American Football στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Tennessee Volunteers, όπου είναι, έπαιζαν με ένα πανεπιστήμιο στο Tennessee, στην πολιτεία του Tennessee, όπου όλη η πολιτεία του Tennessee, να σου πω, θρυνεί για την Ντόλι Πάρτον ακόμα και θα θρυνεί για πολύ καιρό, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν που έπαιξαν ένα παιχνίδι, βγήκαν οι παίκτες του Πανεπιστημίου από το Tennessee Volunteers και είχαν ένα αυτοκόλλητο, μια πεταλούδα στο πίσω στα κράνη τους. Σαν φόρο τιμής έχουν την Αμερικάνικη σημαία και την πεταλούδα, η οποία έμαθα ότι η πεταλούδα αυτή θα μείνει για μέχρι το τέλος της σεζόν το 2027. Έτσι κι αλλιώς η Ντόλι Πάρτον χρησιμοποιούσε, απεικόνιζε την πεταλούδα, ήταν ένα σύμβολο για την ίδια. Υπέγραφε σχεδόν με την πεταλούδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για εκείνη, απλά να το πούμε, γιατί ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα, θα το ακούσετε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον μέσα από την εκπομπή. Είναι ένα προσωπικό έμβλημα και σύμβολο, η οποία αντιπροσωπεύει την ευγένεια, την ελευθερία και την αθωότητα. Και ήταν εξάλλου ο λόγος που είχε πει κάποτε ότι αγαπά τις πεταλούδες, επειδή τις έβλεπε από παιδί στα βουνά, γιατί δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν και είναι τόσο όμορφες. Και ήταν και ο λόγος που είχε ηχογραφήσει το Love is Like a Butterfly το 1974, το ομώνυμο πετυχημένο τραγούδι, το οποίο έγινε και σύμβολο της πρώιμης όλο καριέρας της και βασικό θέμα σε όλα της τα τηλεοπτικά σοου. Όλα αυτά για την πεταλούδα, για αυτό το. Και στον Ντόλιγουντ ακόμα, το γνωστό θεματικό πάρκο στο Τένεση, χρησιμοποιούσε, είχε μια πεταλούδα ως αναγνωρίσιμο στοιχείο στο λογότυπο και στην ταυτότητά του. Όλα αυτά για την Ντόλι Πάρτον, που επηρέασε άπειρους μουσικούς.

Misty, The Mildred Signature Orchestra, εδώ με τη φωνή της Melody Gardot, ένα κομμάτι το οποίο είχε κάνει επιτυχία πριν από 70 χρόνια περίπου ο Johnny Mathis, αλλά στο πιάνο όλοι το έμαθαν ως jazz standard με το μαγικό πραγματικά πιάνο του Errol Garner. Lemon Tree, μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Cosmos Radio.gr.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πίτερ Τος. Πίτερ Τος και Johnny B. Good. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Παπιδούκατο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πήγα να πω καλή εβδομάδα, έτσι. Είναι Τρίτη σήμερα. Πώς περνάνε οι μέρες. Καλή εβδομάδα, μου λέει ο Πάπης. Εντάξει, μια χαρά. Θα πούμε όλοι, φίλες και φίλοι, μέσα στο ρυθμό και στο ρυθμό των ημερών, έτσι, και στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Μια χαρά. Αυτός που δεν έχει μπει σε ρυθμό, το σίγουρο είναι, είναι ο Σερ Τομ Τζόνς. Ο Τομ Τζόνς, ο οποίος αποκάλυψε ότι απολύθηκε, καλά ακούσατε, από το Voice UK. Είναι η 14η σεζόν που προβάλλεται το Voice αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια ως coach και ως κριτική επιτροπή. Και σύμφωνα με μια ανάρτηση στα social media, ο Τομ Τζόνς ισχυρίστηκε ότι ο λόγος απόλυσης από το ITV, που ήταν και το κανάλι, οφειλόταν, λέει, σε μια οικονομική δυσκολία με την ασφάλιση. Προφανώς αυτό αναφέρεται λόγω της ηλικίας του, έτσι, γιατί είναι 86 ετών. Τώρα ποιο είναι το πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία είναι σχετικό. Βέβαια, αν ήθελαν να βρουν μια λύση, εγώ πιστεύω ότι θα έβρισκαν. Από την άλλη, ο ίδιος είπε ότι για να είμαι σαφής, δεν ήθελα να φύγω από το The Voice, καθώς αγαπάω την εκπομπή και εκτιμάω πραγματικά το κοινό. Εγώ όσες φορές είχα δει μόνο στιγμιότυπα από το βρετανικό Voice και παλιότερα κοίταγα και το αμερικάνικο, επειδή ήταν και ο Blake Shelton στην κριτική επιτροπή, μπορώ να πω ότι είχε πολύ σωστές αποφάσεις και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένο το κοινό όταν έβλεπε τον Σερ Τομ Τζόνς. Καταρχήν μιλάμε για ένα legend, για ένα θρύλο, και δεύτερον ανέβαινε, τραγούδαγε, βοηθούσε τον κόσμο. Λεπτομέρειες βέβαια το κανάλι δεν έχει πάρει. Και το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, τουλάχιστον λέει το κοινό, ότι δεν είναι καλή στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που ακόμα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το θέμα των χρημάτων, αλλά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του Τομ Τζόνς. I've been in love so many times.

Αυτός είναι ο Charles Bradley, εδώ με τη Menahan Street Band. Είχε κάνει συνεργασίες και δουλέψει με τη Menahan πολύ ο Charles Bradley. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. Βλέπω και τα μηνύματά σας που λέτε για τον Tom Jones, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή, αλλά το να πεις τώρα και να μάθει ο Tom Jones τώρα από τα social media ή από τίποτα περαστικούς ότι δεν συνεχίζει σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα μουσικά σόου στην Μεγάλη Βρετανία, στο μεγαλύτερο. Εντάξει, κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Είναι 10 παρατέταρτο, δείχνει το ρολόι. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Patsy Cline. Patsy Cline σαν σήμερα γεννήθηκε. Έφυγε νεότατη το 63, έφυγε τον 30, 29 στα 30. Και θεωρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, ότι ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Αν και μόνο 29 έτη έζησε, η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη του 40 σε ένα τοπικό ραδιόφωνο στην Βιρτζίνια. Εκεί ξεκίνησε να τραγουδάει, έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και όταν ερμήνευσε την πρώτη μεγάλη της επιτυχία το 57, το Walking After Midnight, ήταν το τραγούδι που της έδωσε την μεγάλη όθηση να ξεκινήσει αυτή την τόσο σπουδαία καριέρα. Ήταν superstar για την εποχή της η Patsy Cline. Η ζωή της φυσικά έχει γίνει ταινία και θεωρώ ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν μείνει πραγματικά και θα ακούγονται και για τα επόμενα 100 χρόνια είναι αυτό.

I Fall to Pieces. Με ρωτάτε ποια είναι η ταινία με την ζωή της Πατσικλά. Είναι ένα βιογραφικό δράμα που γυρίστηκε το 1985, το Sweet Dreams, ταινία που έπαιξε τότε και ενσάρκωσε εξαιρετικά την Πατσικλά, είναι η Τζέσικα Λάγκ, και ο Ed Harris που υποδίεται το σύζυγό της, τον Charlie Dick. Και μιας και λέμε για τον Charlie Dick, ήταν ο άνθρωπος που της έφερε όταν είχε ένα τροχαίο το 61 και ήταν στο κρεβάτι, και της έφερε ο Charlie ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Willie Nelson. Ήταν, αν θέλετε, το follow-up single μετά το Fall to Pieces, όταν είχε γράψει, όταν είχε ηχογραφήσει στην Decca. Ήταν το Crazy, όπου στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου το Crazy, αλλά ο άντρας της, ο Dick, την ενθάρρυνε να ηχογραφήσει το Crazy και λέει: εμένα δεν με νοιάζει, λέει, δεν πρόκειται να το ηχογραφήσω, that's it. Στο τέλος βέβαια ηχογράφησε το Crazy, όταν άκουσε μάλιστα η Patsy Cline την βερσιόν του Willie Nelson, αποφάσισε ότι θα το ερμήνευε διαφορετικά, και η εκδοχή του Nelson περιλάμβανε ένα προφορικό μέρος που το έβγαλε η Patsy Cline από το υλικό, αλλά είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως θεωρείται signature song και από την ίδια αλλά και από το Willie. Αυτό έχει πει μετά από τόσα χρόνια. Για μια τραγουδίστρια superstar, και όχι μόνο για την εποχή της. Ping Pong Orchestra, 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, και να μείνετε, να συνεχίσετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με το Σεμπακάμπος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Σε ένα δροσερό βράδυ ευτυχώς, μετά από καιρό. Και να έχετε από αύριο μια πολύ πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ήταν το 2013 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ True του Avicii. Και εδώ το Wake Me Up, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μαζί με Aloe Black. Ένας τρομερός DJ, πολύ όμορφος ήταν, και παραγωγός ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει folk, country, bluegrass, soul και blues μαζί με electronic dance music, EDM. Αυτός το πρώτο έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί, έφυγε πολύ γρήγορα στα 28 και πάρα πολύ άδικα. Καλωσορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γενέθλια, γενέθλια έχει Pink.

Αμερικανίδα, πολύ δυνατή, πολύ αθλητική. Top 10, there you go, most girls. Συνεργασίες για το Lady Marmalade από το Moulin Rouge. Και αυτό είναι το Get the Party Started. Καλή ακρόαση.

Και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης, Δυτικό Λονδίνο. Lady Luck το άλμπουμ μαζί της, ο Maverick Sabre, Don't Cry.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναΐκα από την IT, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι. We will always be the way we were. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται ο Τζακ Σεβορέτη, αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού και των Ελληνίδων. Στην Αθήνα έρχεται λοιπόν για αυτή τη μοναδική συναυλία. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Ένα άλμπουμ με αυτό τον τίτλο, We Will Always Be The Way We Were, κυκλοφόρησε 10 Απριλίου του 26. Μία περιοδία Ενωμένο Βασίλειο Ευρώπη, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και τώρα ο Τζακ Σεβορέτη έχει ξανάρθει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ που κλείνει ένα κύκλο για τον ίδιο, μια επιστροφή στις ρίζες όπως λέει και στη γειτονιά του ήχου που άκουγε μικρός.

Μία από τις πολύ ωραίες φωνές της δεκαετίας του 60 γίνεται σαν σήμερα το 1932 στην Αμερική. Η Virginia Patterson Hensley, έτσι ήταν το κανονικό της όνομα, Patsy Cline τη γνωρίζουμε όλοι, country μουσική, αλλά έκανε crossover πάρα πολύ στην pop. Στη Virginia γεννήθηκε, τεράστιες επιτυχίες, θα ακούσουμε και άλλες αργότερα. Και γενικότερα θα κάνουμε τώρα μια πολύ ωραία βουτιά στη δεκαετία του 60.

φασισμός δεν είναι εναλλακτική λύση. Στους δρόμους, Γερμανοί πολίτες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά εκλογές έρχονται και στη Γαλλία. Μαρίν Λεπέν εκεί. Στην Ισπανία, μετά την κρίση αυτή με τους μετανάστες. Στην Ιταλία, η Μελόνι, Μελόνι, Μελόνι. Και δεν ξέρω τώρα αν είδατε αυτή την καταπληκτική στολή που βγήκε στην Αμερική από τον Τραμπ και τον Έλον Μάσκ για την διαστημική υπηρεσία, που θυμίζει Star Wars και λίγο να ζει.

Ήταν σωστή τακτική το τείχος απομόνωσης που είχαν ψώσει τα άλλα κόμματα στην AFD ή μήπως αυτό λειτουργήσε υπέρ της? Και είναι δημοκρατικό να αγνοηθεί η πλειοψηφία που της έδωσαν οι ψηφοφόροι της και της περιοχής Αξονίας Άγχαλτ? Και αν τώρα η AFD συνιστά απειλή για τη δημοκρατία, υπάρχει άλλη συνεπής επιλογή από την απομόνωση ή και την απαγόρευσή της? Και αν γίνει δεκτό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση, μήπως έτσι ανοίγει ο δρόμος σε μια επανάληψη του δράματος της γερμανικής δημοκρατίας τη δεκαετία του 1930? Βασανιστικά ερωτήματα. Ο Γερμανός καγκελάριος απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τη βαρύτατη ήττα του κόμματός του και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Τώρα βγήκαν και αυτά τα φοβερά άρθρα εδώ. Πώς θα ήταν η ζωή σε ένα κρατήδιο αν κυβερνούσε η AFD? Η Ευρώπη έχει λόγους να ανησυχήσει σίγουρα σε ένα πολύ ωραίο άρθρο της Le Monde. Αυτά τώρα, να πάμε στα καθημάς, γιατί για 8η μέρα η πυρκαγιά κατακαίει ένα μοναδικό δάσος, την κοιλάδα του ΑΟΟΥ στην Κόνιτσα. Έχει καεί έκταση περίπου 7.000 στρέμματα και πολλές πυρκαγιές ήταν χτες, 33. Χρειάζεται προσοχή σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Λακωνία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ό,τι και αν είναι μάχη, μια battle, εγώ Αγιάλα, Duke Ellington, Count Basie, 1961, από το album First Time.

Nat King Cole. Λίγο πριν Louis Armstrong, λίγο πριν Etta James. Και ένα πολύ ωραίο Peter Gunn Mambo από Gian Costanzo.

Λοιπόν, και μετά από αυτό το accidental mambo από Mambo All Stars, θα ανέβουμε στον Καναδά. Να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, την Shirley Theroux. Να μας εξηγεί βέβαια στα γαλλικά πόσο ωραίος είναι ένας άντρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Σε ένα προάστιο του Portsmouth γεννιέται σαν σήμερα το 1925 ο Richard Henry Sellers. Οι γονείς του τον φαντάζαν Peter. Peter Sellers, χαρισματικός, κωμικός, σπουδαίος μίμος που ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αλλά εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο σκηνοθέτης από πίσω, ο Blake Edwards, ο Ρος Πάνθυρας το 1963, λαγωνικό 24 καρατίων το 64, αλλά και τρεις ακόμα τη δεκαετία του 70, πάντα στη σκηνοθεσία του Blake Edwards, η επιστροφή του Ρος Πάνθυρα, ο Ρος Πάνθυρας ξαναχτυπά, η εκδίκηση του Ρος Πάνθυρα. Είχε θέματα με την καρδιά του Peter Sellers, δηλαδή εκεί ανάμεσα στην ίση του Ρος Πάνθυρα υποβλήθηκε σε μια πρωτοπαριακή τότε για την εποχή θεραπεία και είχε βάλει βηματοδότη. Σοβαρό ρόλο του έδωσε ο σκηνοθέτης Hal Ashby στην κομεντή «Να είσαι εκεί, κύριε Chance», «Be There» το 79.

αυτά εδώ στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, βράδυ 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, on demand, και ακούτε ό,τι θέλετε. Από το ψηφιακό ραδιόφωνο τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λοιπόν, ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 2003, οι παλιοί θυμούνται, όταν ο David Bowie έδωσε μια διαδραστική συναυλία, ίσως την πρώτη στην ιστορία. Μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα, και τότε ο χαμελέοντας Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο αυτή τη συναυλία, με ένα εγχείρημα το οποίο προηγήθηκε της εποχής του streaming που έχουμε τώρα. 21 κινηματογράφοι και θέατρα της Ευρώπης, Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, χιλιάδες θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από χιλιόμετρα μακριά τη συναυλία, σχεδόν σαν να βρίσκονται εκεί. Και το πιο καταπληκτικό της αλληλεπίδρασης ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν αφιερώσεις για τα δεδομένα του 2003, μια ιδέα ιδιαίτερα καινοτόμα, η οποία βεβαίως ήταν προάγγελος το πώς η τεχνολογία θα άλλαζε τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, όπως τα έχουμε δει. Διήρκησε 90 λεπτά τραγούδια από το άλμπουμ Reality, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και κομμάτια μέχρι από την τότε δισκογραφία του David Bowie. Η εμφάνιση, η οποία έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη δορυφορική μετάδοση και τη διαδραστικότητα. Gemini Spaceship, David Bowie. Took a trip on the

Η τελευταία δουλειά του James Blake, Trying Times. Γιατί και αυτός πέρασε δύσκολα, έφυγε από τη Universal. Μπήκε στην Indie 5.

γνωστό του άλμπουμ. Καταπληκτικά φορητικά, πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούστε όλο το άλμπουμ. Και αμέσως μετά το σήμα, Noir Désir έρχονται. Levon Portera, για έναν αγαπημένο φίλο που το ζητούσε διακαώς. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

2015 ο Avicii κυκλοφόρησε το δικό του φελαγκούδι να Σιμών σε μια έκδοση ηλεκτροσόλ και εδώ είναι ο πρώτος Ζε με Τζέσσερ Γουαγιάλ. The Art of Acceptance, Something I Said.

Αλή που τους προτιμάει Housebroken. I like my man housebroken. Πάτσε Κλάιν, σας υποσχέθηκα κι άλλη μία.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, 38th in Chicago. Από το άλμπουμ 1978, τη χρονιά που γεννήθηκε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr. Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Και διαφορετικά κάνει αυτός ο τύπος που τον γνωρίζουμε καλά από όλες του τις δραστηριότητες. Μιλάμε για τον Τζον Λούρι, ο οποίος ζωγραφίζει, παίζει μουσική, φτιάχνει μπάντες, χρησιμοποιεί τους Lounge Lizards για να βγάλει ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο και αποκαλεί Painting with John, από όπου και παίρνει τον τίτλο από τη σειρά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην HBO με τεράστια επιτυχία, Painting with John Lurie ή αλλιώς Fishing with John Lurie. Μεγάλη ιστορία ο John Lurie, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μπαίνουμε στο μικρό αυτοκίνητό του και ελπίζουμε ότι το ταξίδι θα μας ανταμείψει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Κίντους είναι εδώ μαζί με το άλμπουμ του The Salmon. Wiggling είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Ίσως το 1977 σκαρφίζεται αυτό το ευρηματικό «In these times» ο Errol Walker, και εννοείται ότι παραφράζει το «Summertime».

Η Παντσίτα Records τώρα επενδύει στη ρέγγε μουσική, όπως επίσης επενδύουν στη ρέγγε μουσική και οι Soul Adventures μαζί με τους Roof Bandits. Ένα κάμιντς είναι που ηχογραφείται στη Βαρκελόνη στο τώρα.

0: τώρα τα βάζει στη θέση τους ο Άντρε Williams, ο οποίος έρχεται με το κομμάτι του I gotta get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail.

Robert Finlay περίμενε χρόνια για να δημιουργήσει τις μουσικές του. Τώρα ηχογραφείται από τον Dan Auerbach. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε από τα Blues Bayou.

Dragon πάλι έρχονται από το LA μεριά και ονειρεύονται ειρήνη και ωραίες μουσικές. Όχι χαμένες ιδέες δηλαδή. No False Ideas είναι και το κομμάτι που έφτιαξαν μόλις στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Στην Γαλλία θα βρεθούμε να ανεβούμε τα σκαλιά αυτής της εταιρείας με τίτλο Comet, στο Παρίσι για την ακρίβεια. Welcome to Comet Records. Και ο Eric Trousset ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας. Psycho on the Bass είναι η συνεργασία αυτού του hip hopper αλλά και παραγωγού, του Dr. L μαζί με τον Tony Allen. Φτιάχνουν το χάρτη του Afrobeat της νέας γενιάς, όπου όλα μπλέκονται γλυκά. Όλα αυτά συμβαίνουν πίσω στο 2000, όταν ο Dr. L συνάντησε τον Tony Allen στα Black Voices, αυτό το tour που έκανε τότε ο Allen.

don't fight.

Στο νότιο Λονδίνο κρύβονται πάλι τα παιδιά του Φέλλα, η Ezra Collective δηλαδή, οι οποίοι έχουν καλά οργανωθεί και τα μπλέκουν όλα. Well organized, και η Λίλα Ίκε εμφανίζεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ήρθατε στο ταξίδι μας, στο αστροναύτη ταξίδι μας. Εδώ είμαστε με τους Fruitful, ευγνώμονες στον κόσμο μας, στις μουσικές μας,

ο LTJ Bookem από τα παλιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Έως τις 2 θα βρισκόμαστε στον κόσμο σας.

ότι απέμεινε από τους ωραίους Jesto Funk. Εδώ τα παιδιά του Πλούτονα βάζουν την ήρεμη δύναμη. Soft power τη λένε.

Πολύ ωραία, από τα κλασικά. Εδώ ο Ναζράτ Φατάχ Αλχάν συνεργάζεται με τους Massive Attack και ότι μένει στο χρόνο είναι αυτό το Mastermind.

Κόδημος, Wonderwheel Recordings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, φεύγει από την ωραία του Μαδρίτη, παίρνει και την απέλικα μαζί του και το disco star είναι έτοιμο και φρέσκο.

τους Τζάντρα φεύγουμε να πάμε στους Τζέμπα που κρύβονται μαζί με το γκρουβ τους στο Βερολίνο μεριά. Fresh Afro Soul μουσικές από τους Γκανέζους αλλά και Βερολινέζους που εμπνέονται από το heartbeat των 70s. Be a Lover είναι το άλμπουμ που φτιάχνουν οι Τζέμπα Groove, από όπου και αντλούμε αυτό το No Pain, No Gain που έφτιαξαν για μας εντός του 2026 και αυτή η δουλειά.

εντρεφήσουμε στους γαμόνο sound, την ωραιότερη jazz της τζαπανής μουσικής αυτής της σκηνής. Εδώ είμαστε στα 50's, έχουμε επισκεφθεί την Ιαπωνία και βρισκόμαστε σε αυτό το

με το κοντραπάσο του ή αλλιώς ο Καμεσλιέ, ο μπασίστας στην μπάντα των Λοζό αλλά και performer. Φτιάχνει τους παντομάδες του μέσα στο Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή του 2026, και συνεργάζεται με τον Ρότζερ Ερασπάγη.

Ίσως το 1984 ο Άρτσι Σεπ, αυτός ο υπέροχος εξοφωνίστας, έβγαλε το κομμάτι με τίτλο Down Home, New York.

Ale pacha!

0: live chat.
1: Another level. And what you're doing is that...
2: Lounging with my man, που έλεγε και ο γκούρου τζαζ Ματάς, που άνοιξε το δρόμο.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ, τέλος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος Radio.gr.

ζήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος